0: Ελληνικό τραγούδι μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος.
1: Κορμί. Μυστήριο κορμί.

0: Radio Manos 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί, ούτε

0: καλύτερο μου έχει συμβεί στη ζωή μου. Είσαι ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί.
1: Ευχαριστώ πολύ.

Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα Χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47 999.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
2: Ράδιο Μάνος 103,4. Ράδιο Μάνος 103,4.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
1: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
2: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα. Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου, μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας, στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47999.
3: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510-25966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Radio Manos 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
1: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Radio Manos.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Ραδιομάνος 103,4.

0: Ελληνικό τραγούδι μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: πες μου ναι. Δεν μας χωρίσουνε ποτέ. Δεν μας χωρίσουνε.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Αγάπη μου!
4: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
3: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
4: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
1: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47999.
5: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
6: λαχανικά,
5: ντοματίνια.
1: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
5: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
1: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
5: Τηλέφωνο 6947-080-188.
1: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις. Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμίτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Καλά, αντερχόμαστε!

0: Πρεσβεύω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίων Αντιστήλ. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίων Αντιστήλ είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Αγάπη μου!
3: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
2: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
3: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
5: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
4: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 2310-47-999.
1: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
6: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
0: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
6: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
0: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
7: Καλά, αντερχόμαστε!

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμίτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Καλά, αντερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος. Ελληνικό τραγούδι μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος.

0: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
1: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
0: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα στυλ για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες στυλ με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες στυλ που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα. Τα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
4: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
5: λαχανικά,
4: ντοματίνια.
0: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
0: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
4: Τηλέφωνο 6947 080 188.
0: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
0: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί, ούτε οι

0: Η ώρα είναι 12.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρι. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρι. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο τσιμίτρις.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Καλά, αντερχόμαστε!

Ράδιο Μάνος 103,4. Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
1: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
0: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
3: Αγάπη μου!
4: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
3: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική ΕΦΕ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
4: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
0: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
5: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ελληνικό τραγούδι μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος. Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.

πιάσε βροσί και με πνίξαν οι αναμνήσεις. Με πιάσε βροσί και νομίζω θα γυρίσει.

0: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
1: Καλά, αντερχόμαστε.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια και αρχοντιά έχει αυτό το όργανο.

Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
3: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
4: Αγάπη μου!
5: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
4: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
5: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
7: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
6: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
8: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
9: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
10: λαχανικά,
9: ντοματίνια.
11: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
9: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
11: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
9: Τηλέφωνο 6947 080 188.
11: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου, μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζα Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73 στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
4: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
4: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
6: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
5: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
7: Καλά, αντερχόμαστε.
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
1: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
0: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
1: Τελικά Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Έλα, αντερχόμαστε!
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
2: Τηλέφωνο 6947 080 188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλο. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Αγάπη μου!
6: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
5: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική ΕΦΕ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
6: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
2: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
4: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47999.

Ράδιο Μάνος 103,4. Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.

0: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχουν
0: τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
4: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
5: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
7: Καλά, αντερχόμαστε.
0: Ράδιο Μάνος 103,4. Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Radio Manos 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
1: Δώσ' μου ένα.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
3: Καλά, ερχόμαστε.

Ράδιο Μάνος 103,4. Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί, ούτε οι οργοί

0: Η ώρα είναι 6.
1: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο Τσιμίτρη. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
5: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 2310-25966 κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
6: Καλά, αντερχόμαστε.

0: Radio Manos 103,4. Μόνο ελληνικά.
1: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Radio Manos.

0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
1: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
0: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
3: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.

0: Η ώρα είναι 7. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
3: Καλά, αντερχόμαστε.
4: Ραδιομάνος. 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα. Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.

0: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
3: Αγάπη μου!
4: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα?
3: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
4: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
6: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
5: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23 547 999.
7: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
8: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
9: Καλά, αντερχόμαστε.
10: Ράδιο Μάνος 103,4.

Λοιπόν, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Για το φίλο μας τον Τάσο που μας ακούει και επιστρέφει από τη δουλειά του, μερικές στροφές από τον Τέο Βανές και το Back to Music. Ελληνικά θα παίξουμε, έτσι. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο, σε όλους.

Λοιπόν, καλησπέρα λοιπόν και καλή εβδομάδα στα φιλαράκια τα καλά που μας ακούνε. Στο πρώτο ο Παύλος Βασιλείου, φυσικά Ραδιομάνος 100.

Λοιπόν, περαστικά στο φίλο μας τον Γιώργο, στον Κυριάκο, στην Τάνια, ο χαιρετισμούς στο Γιώργο από το Δίον, στο φίλο μου τον Παναγιώτη, στο Δημήτρη, Στέλιος, Γιώργος, Τάλφο, όλους Παναγιώτης, για την κυρία Λένα εκεί, μια παλιά κοράτρια του Ράδιο Μάνος, κυρία Λένα και κύριος Κώστας. Κυρία Χαρά, πολλούς χαιρετισμούς για την Μαρίνα, για την Αναστασία, Καλυψό, Τάνια.

Λοιπόν, να θυμίσουμε και να πούμε ότι μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημόγλου, απέναντι το Δημοτικό Σχολείο της

της Εφέσου, Κυριακές απόγευμα ανοιχτά. Μετά τις 6 ώρα. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι το Fast Food Pulse, Μεγάλου Αλεξάνδρου 86. Καταπληκτικά χάμπουργκερ, φανταστικά πράγματα κάνει. Delivery 23510-39911. Fast Food Pulse, Μεγάλου Αλεξάνδρου 86. Κατερίνη, τηλέφωνο 23510-39911. Κάνει φοβερά πράγματα και μεγάλη ποικιλία.

Επίσης είναι η μπουτίκ με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα. Dress Code, Παναγίτη Σαλδάρη 4, Κατερίνη. Χορηγός και υποστηρικτής στο Σεραϊκό. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμδος 60. Η νούμερο 1 ζωοτροφές στην Πιερία, My Max Pet Shop, Λάμδος 9, Κατερίνη. Ωραία. Πολύ καλές τιμές και ποιότητα άριστη. My Max Pet Shop, Λάμδος 9.

Λοιπόν, μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής μας επίσης είναι το πιο σύγχρονο τυπογραφείο στην Θεσσαλονίκη, στην Κατερίνη, συγγνώμη, το πιο σύγχρονο τυπογραφείο στην Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη είπα, Κατερίνη, κάτι λέει Θεσσαλονίκη εμένα. Το πιο σύγχρονο τυπογραφείο. Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος, Ειρήνης 2. Και η καντίνα Τσέγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο, παλιά στην Εθνική Οδού, Κατερίνη Θεσσαλονίκη, δίπλα στο Λίτ. Καταπληκτικά πράγματα, ναι. Fast Food Pulse, Μεγάλο Αλεξάνδρου 86. Delivery 23510-39910. Fast Food Pulse, Μεγάλο Αλεξάνδρου 86, 23510-39911. Και βέβαια η μπουτίκ με τα υπέροχα γενικά ρούχα, Τρέσκοτ, Καναγίτσα Λεντάρι 4.

0: Έλα Σαγκώ, σήμερα ξεχάσαμε να πάρουμε και το...
1: Επίσης με τη σειρά μας και εμείς την αγάπη μας και τους χαιρετισμούς μας έχεις.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια να έχεις με την εκπομπή σου και θα θέλαμε να ακούσουμε δύο τραγουδάκια. Ναι.
0: Για πες.
1: Το ένα είναι με τον Βασίλη Καρά, η πριγκιπέσα.
0: Καράς, ναι.
1: Και το δεύτερο με τη Φωτεινή Μαυράκη, εγώ ποτέ δεν χάρηκα.
0: Οκ. Okay.
1: Εντάξει, θα το χαρίσω σε όλο τον κόσμο, σε σένα, στον άντρα μου και στην οικογένειά μου. Καλή συνέχεια, καλό πρόγραμμα να έχεις.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ. Παρακαλώ. Γεια σου.
3: Η Μαρίνα είμαι.
0: Γιατί ακούγονται έτσι φασαρίες? Χαμήλωσε το ραδιόφωνο.
3: Μοιάστε.
0: Κλείστο.
3: Λοιπόν, καλή βδομάδα.
0: Ναι.
3: Σε όλους.
0: Ναι.
3: Και σένα και με τη δύση του ηλίου. Ακούω Παύλο Βασίλη.
0: Ναι.
3: Το μάθα κι εγώ.
0: Το κόλπο. Το κόλπο. Ναι.
3: Χαιρετίσματα στην κυρία Χαρά.
0: Ναι.
3: Την αγάπη μου, την Αναστασία, ναι, και σε όλους τους ακροατές, να είναι καλά.
0: Okay.
3: Θα ήθελα ένα με τον, αφού είχες ξένο, ένα το Αλμπάνο, ναι, και το άλλο θέλω να είναι της Πάολα, να του πει Πάολα, το ποτέ ποτέ είναι της Βύση, το έχει πει και ο Μαζονάκης.
0: Πάολα, ποτέ ποτέ.
3: Ναι.
0: Ποτέ ποτέ. Και ποιο άλλο?
3: Το πρώτο να είναι το Αλμπάν, αφού είχες ξένο τώρα.
0: Ναι, ξένο, οκ. Okay.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
3: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ. Σήμερα ξέχασα το ένα σύστημα που έβαζα για να ακούγονται καλά οι ακροατές. Το ξέχασα σήμερα. Και πώς θα γίνει τώρα, έτσι θα πάμε τελικά. Τέλος πάντων.

0: Παρακαλώ. Τι κάνεις, Μαριά?
1: Καλά, εσείς?
0: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα, είπαμε.
1: Για όλους, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, Τρέντη.
1: Έλα με το καρά.
0: Ναι.
1: Και ένα γονίδι.
0: Οκ. Okay. Όλα εντάξει.
1: Γεια σου. Όλα,
0: όλα. Όλα, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Καλή εβδομάδα σε όλους.

0: Λοιπόν, έλα Λέκο. Πού είσαι Λέκο? Τι, σήμερα ξέχασα να πάρω ένα σύστημα για να ακούγονται καλά οι ακροατές και...
1: Α, ναι, ναι, ναι.
0: Και ακούγονται κάπως έτσι κάπως.
1: Ναι, ναι. Και καλή εβδομάδα, δεν είπαμε καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Μετά τη δύση
1: του... Να σε καλά, να σε ακούμε έτσι, να σε χαιρόμαστε.
0: Για τα καλά σου λόγια, μισθό σου θα είναι 5 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ευχαριστώ πολύ, Παύλο.
0: Να σε καλά.
1: Άκουγα σήμερα... Να
0: μην το πω τώρα. Μην το λες.
1: Μην το λέω, δεν το λέω, όχι. Το ξέχασα, εντάξει. Λοιπόν. Είδες το Ηλίου, ακούμε Παύλο Βασιλείου.
0: Ναι.
1: Ράδιο Μάνος. Από την όμορφη πόλη της Κατερίνης, από το όμορφο Μικρό Παρίσι και Νέα Έφεσο.
0: Όχι στο πει. Μικρό Παρίσι.
1: Όχι στο πει, Νέα Έφεσο.
0: Τι στο πει και τώρα εδώ έλεγα. Στο πει και όμορφο χωριό. Όμορφο χωριό. Μικρό,
1: ναι.
0: Παρίσι, τέρμα του βαπτίζου Μικρό Παρίσι.
1: Μικρό Παρίσι, ναι, Μικρό Παρίσι. Έκλεισε το όνομα, Μικρό Παρίσι.
0: Γιατί στο πήγε. Μικρό Παρίσι, λοιπόν, όμορφο χωριό.
1: Ναι, Μικρό Παρίσι, ναι, λέγε πέρα, σ' ακούω, λέγε.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι, να κάθομαι εδώ. Το μπαλκόνι δεν έχει κρύο, εντάξει, καλά είναι.
0: Μπράβο.
1: Έβαλα ένα μπουφανάκι, εντάξει, δεν έχει και ψύχρα να πούμε, εντάξει.
0: Ωραία.
1: Καλά είναι. Δόξα τον Θεό, καλά είναι, εντάξει.
0: Πότε...
1: Δεν έχουμε και κρύο βέβαια, αλλά εντάξει, τώρα προς το παρόν ακόμα, από ό,τι άκουσα εγώ έναν μετεωρολόγο, είπε αυτός ο μήνας θα βγει έτσι, λέει, ναι. Με τέτοιες καιρικές συνθήκες.
0: Είναι οι καιρικές συνθήκες είναι ιδανικές, είναι
1: φθινοπορεινές, ναι,
0: δεν,
1: ναι,
0: έχει,
1: ναι,
0: πολύ ζέστη, δεν έχει καύσωνα.
1: Δεν είναι πολύ κρύο, δεν έχει κρύο.
0: Και πολύ
1: λίγο
0: κρύο.
1: Το πρωί
0: και βράδυ. Ναι.
1: Το πρωί έχει λίγο ψύχρα, έχει, ναι.
0: Και το βράδυ,
1: ναι, εντάξει, ναι, ναι.
0: Εγώ.
1: Ένα τραγουδάκι θέλω, Παύλο, μόνο ένα, τίποτα άλλο.
0: Ποιο θες, πες μου.
1: Σε μια στίβα καλαμιές αποκοιμήθηκα, του Δημήτρη Μητροπάνου.
0: Σε μια στίβα καλαμιές.
1: Ναι, αποκοιμήθηκα, του Δημήτρη Μητροπάνου.
0: Πότε θα κάνεις εκπομπές?
1: Ε?
0: Πότε θα κάνεις εκπομπή εδώ?
1: Σταρκώ.
0: Έτοιμος.
1: Αυτή τη βδομάδα τώρα μέχρι το Σάββατο θα έρθω μια βόλτα.
0: Ναι.
1: Θα σε επισκεφτώ και θα κάνουμε εκπομπή μαζί.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Θα με βάλεις και εμένα να μιλήσω όμως, έτσι.
0: Φυσικά. Να σε πω κάτι.
1: Πολύ... Παιδεύσεις για εκπονητή.
0: Άκου. Πολλοί συνάδελφοί μου δεν θέλουν όταν κάνουν εκπομπή, θέλουν να είναι, ναι, τελείως μόνοι. Εγώ σε αντίθεση, όταν κάνω εκπομπή θέλω να έχω και κόσμο, δεν έχω πρόβλημα.
1: Μπράβο, παρέα.
0: Λοιπόν, ναι. Ποιο τραγούδι θες?
1: Λοιπόν, αφιέρωση.
0: Ποιο τραγούδι?
1: Το Χάρη τον Απίθανο, το Special. Στον Νικόλα από το παλιό κεραμίδι, το Μαρμαρά, Special.
0: Special.
1: Στον Θανάση την Ολυμπιακάκια.
0: Λοιπόν,
1: στον Κώστα, στον Δημήτρη. Στην οικογένειά μου, σε εσένα προσωπικά και σε όλο το ακροατήριο του Ράδιο Μάνους.
0: Ποιο τραγούδι είπες θες?
1: Του Δημήτρη Μητροπάνου, σε μια στίβα καλαμιές αποκοιμήθηκα.
0: Έγινε, τσάω.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα Αλμπάνο, ένα ξένο τραγουδάκι της φίλη μας η κόλλησε τώρα. Θα δημιουργηθώ.

0: Μετά τη δύση του ηλίου.
1: Σιγά μη σου πω και ευχαριστώ.
0: Ποιο θες.
1: Σιγά μη σου πω και ευχαριστώ.
0: Σιγά.
1: Και ένα άλλο, ένα όρο θα πάρεις. Είναι το Τερλέκα. Μην ανησυχείς, δεν πέθανε κανείς.
0: Τερλέγκας, φίρμα.
1: Μην ανησυχείς.
0: Ναι.
1: Δεν πέθανε κανείς.
0: Okay.
1: Έγινε.
0: Έγινε. Τσάου. Τσάου. Μην ανησυχείς. Λοιπόν, μην ανησυχείς. Λοιπόν, κατευθείαν. Θα το βάλουμε το τραγούδι, το χρωστάμε. Αλμπάνου σε λίγο.

0: Λοιπόν, για το φίλο μας το Γιωρίκα αφιερωμένο ήταν το τραγούδι. Πάμε τώρα να ακούσουμε δύο τραγούδια. Παρακαλώ. Ναι. Γεια σου, Νίκο.
1: Τι γίνεται?
0: Καλά, μια χαρά.
1: Καλά είσαι, πάντα καλά να είσαι, καλή εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Και υγεία, τίποτε άλλο.
0: Ναι. Σήμερα μπορείς να χαμηλώσεις το ραδιόφωνο?
1: Πώς δεν μπορώ, γιατί δεν μπορώ άλλο κι αυτό.
0: Γιατί ακούγεται ένα θόρυβος εκεί.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Ξέχασα και το σύστημα που έβαζα για να ακούγονται καλά οι ακροατές, τέλος πάντων.
1: Εντάξει, εύκολο είναι αυτό, ευκολάκι.
0: Ναι.
1: Δύσκολα είναι τα άλλα τα πράγματα.
0: Δύσκολα.
1: Κάθε μέρα ακούς και δυσάρεστα πράγματα. Ευχάριστο κανένα δεν ακούς.
0: Εντάξει, κοίταξε. Πρέπει να εστιάζουμε πάντα να έχουμε θετική άποψη. Τα βλέπουμε θετικά όλα τα πράγματα. Αν τα βλέπουμε αρνητικά.
1: Κουράζεσαι. Άρρωστο από εδώ, χτύπα από εκεί. Σκότωσε από εδώ, δάγκωσε αυτιά τη γυναίκα. Τι να πεις.
0: Γίνονται πολλά, πολλά γίνονται. Πάρα πολλά.
1: Πάρα πολλά. Είναι δύσκολο να τα διαχειριστεί όλα το μυαλό αυτά. Δεν διαχειρίζονται εύκολα. Εντάξει, λέμε δεν διαχειρίζονται, αλλά δεν διαχειρίζονται.
0: Εσύ χειρίζεσαι, μπαίνεις στο διαδίκτυο μέσα και τα λοιπά.
1: Μπαίνω, όχι πολλές φορές, όμως μπαίνω στο ράδιο αυτό το, που έχεις. Ναι. Λοιπόν. Αλλά όχι, δεν μπαίνω, γιατί το συνήθως τα πρωινά έχω απασχόληση. Τώρα τα βραδινά γυρνάω κατά τις 8 η ώρα. Όχι, γυρνάω, μην φανταστείς ότι δουλεύω. Ναι. Απλά συμμαζεύομαι σαν, σαν οικοκύρης.
0: Ωραίος, ωραίος.
1: Έτσι να κάνουμε.
0: Μια χαρά, μια χαρά, μια χαρά.
1: Μια χαρά, μωρέ, δόξα τω Θεώ, να μας δώσει λίγα χρόνια να τα περάσουμε ακόμα και τα υπόλοιπα.
0: Ξέρεις τι έχω παρατηρήσει. Όσο μεγαλώνεις, ξέρεις, καμιά φορά το μυαλό πηγαίνει ότι είσαι προς το τέλος, δηλαδή. Όχι στο τέλος, αλλά προς τα εκεί.
1: Μα βλέπεις, άμα κοιτάξεις γύρω σου, Παύλε, έτσι, εντάξει, τώρα εγώ είμαι και από το τοπό χωριό.
0: Ναι, γιατί όλοι από χωριό μας.
1: Τώρα εδώ στη γειτονιά μου, ας πούμε, όλοι οι παλιοί φύγανε. Τώρα έμεινε ένας-δύο και μετά είμαστε εμείς, σειρά η γενιά μας. τι αισιοδοξία να έχεις.
0: Δεν τα βλέπεις έτσι.
1: Πήγαμε στο τρένο.
0: Μπορεί να φτάσεις 100 χρονών. 150.
1: Να τα φτάσω δεν έχει αξία άμα δεν είναι καλά. Πρέπει να είναι γερά τα χρόνια.
0: Ναι.
1: Να είσαι σε ένα κρεβάτι και να.
0: Ναι, σωστά.
1: Ας τον μην το... Τι να, καλύτερα φύγε έτσι. Φύγε όρθιος. Εγώ αυτή είναι την κουβέντα λέω. Εις γνώση μου τα λέω αυτά γιατί έχω ζήσει πολλά πράγματα. Και φύγε όρθιος. Φύγε όρθιος, αυτό τίποτε άλλο. Το να κάθεσαι τώρα και να λες στον άλλον φέρουμε ένα νερό ή έλα να με βγάλεις αυτό ή τέτοιο τελείωσε. Δεν χρειάζεται. Δεν υπάρχει ζωή σε αυτά τα θέματα.
0: Ας ελπίζουμε και ας αισιοδοξούμε ότι θα πάνε, θα είμαστε γεροί.
1: Όλα, λοιπόν, άκουσα χτες, όχι χτες, το Σάββατο ένα τραγούδι και θέλω να το ξανακούσω, το Ζαγοραίο. Όλες εσύ τα ίδιες, εκείνο και που λέει το στο τέλος, εκεί που φωνάζει εκεί και... Πέθανα στα γέλια εκείνη την ημέρα. Δεν το είχα ακούσει ξανά.
0: Ωραίος είναι, ας
1: ωραίος. Ναι, ωραίος, ωραίος. Δεν το είχα ακούσει ξανά το Ζαγοραίο το τραγούδι αυτό και λέω, κοίταξε να δεις, υπάρχει αυτό το τραγούδι.
0: Εγώ θυμάμαι μια φορά, θυμάμαι μια φορά σε ένα επαρχιακό νομό, σε ένα χωριό, με μπασεντώση, είχα πάει με τους γονείς μου, με πιτσιρικάς. Και μου έκανε φοβερή εντύπωση, ήταν το πικάπ τα παλιά, εγώ ήμουν από 7-8 χρονών. Και ένα πικάπ και απάνω ήταν ο Ζαγοραίος, αυτός είχε πειρατικό σταθμό την εποχή εκείνη. Ναι, και
1: μπράβο,
0: μου έκανε φοβερή εντύπωση. Ζαγοραίος, ναι, παλιά.
1: Ζαγοραίος, ναι. Αλλά όχι το Ζαγοραίο, τον ακούω και το μου αρέσει πάρα πολύ. Εντάξει, αλλά αυτό που έλεγε όλοι εσείς τη ίδια εκεί το τραγούδι εκεί.
0: Ναι.
1: Έδωνα στα γέλια προχτές, σου λέω.
0: Πάντως να ξέρεις ένα πράγμα: οι γυναίκες ζουν πιο πολλά χρόνια από τους άντρες.
1: Αυτό είναι σίγουρα και δεν παθαίνουν. Οι γυναίκες παθαίνουν άλλα πράγματα, όχι καρκίνος.
0: Να σε πω κάτι.
1: Ψυχολογικά τέτοια, αλλά καρκίνος όπως παθαίνει ο άντρας που αρρωσταίνει και τέτοια δεν παθαίνει εύκολα.
0: Ξέρεις τι είχα πει κάποτε πριν από 20-15 χρόνια σε μια συζήτηση στο ραδιόφωνο. Μιλούσαμε με κάποιον λόγο που να ξεφύγει ένας άντρας από τον κεφαλικό, από ανακοπή, από προστάτη, από κακιά ασθένεια, από πού να ξεφύγει. Από πού να ξεφύγει, ας
1: πούμε. Αν δεις, τώρα θα σου πω κάτι τώρα, γελάμε, αλλά βάσκολοι, πρέπει να γελάμε κιόλα τη ζωή. Λοιπόν, εδώ στη γειτονιά μου όλες χείρες είναι.
0: Εντάξει, αυτό είναι γνωστό.
1: Όταν γύρισε είναι σου λέω, παιδί μου, έχουν φύγει άντρες.
0: Όταν λες ποιος πέθανε, ποιος πέθανε λες, δεν λες ποια πέθανε.
1: Ποια πέθανε.
0: Έτσι.
1: Έτσι είναι, ναι.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι.
1: Έτσι.
0: Κάνε και λίγο. Πρόβλημα. Να είσαι καλά. Σου βάλω τραγούδι.
1: Για να έχεις.
0: Να είσαι καλά.
1: Και
0: καλά.
1: Να περνάει καλά ο κόσμος. Τι βοηθάει.
0: Μα εγώ γι' αυτό έτσι. Μ' αρέσει να περνάμε καλά, να μιλάμε, να συζητάμε.
1: Τι να κάνουμε. Αυτά, αυτό έμεινε τώρα στη ζωή.
0: Αυτό, αυτό, είναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Λοιπόν, χάρηκα πολύ που σ' άκουσα.
1: Χάρηκα κι εγώ. Χάρηκα.
0: Κι εγώ, κι εγώ.
1: Έγινε.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο σ' άλλο τηλέφωνο. Μην. Θα καλέσω εγώ.
2: 135 κιλά χωρίς το κιλοτάκι. Καθαρό βάρος. Μετά τα φτιάξε με μια γνώστη η πιτσιρίγα. Αλλά αντίχησε εκεί. Δεν ήταν σωστή η πιτσιρίγα. Θα βάλω με μπιπ. Μετά τα φτιάξε με μια μεγάλη πεντέτα του λαϊκού τραγουδιού. Ήθελε σήμερα να την πάρει μαζί του, αλλά ο οδοντίατρος δεν της είχε ετοιμάσει τις μασέλες και δεν μπορούσε να πει. Όλες στη ψυχή και στο σώμα είναι όλες λουλούδια μυρωδάτα. Είναι γαρίφαλα αντισμένα. Μας έχουνε καταμαυρίσει το πετσί. Αλλά εμείς τα κορόιδα το βράδυ, πάλι εκεί, στην κατσαρίθρα της νύχτας. Εκτός από τις παρούσες, εξαιρούνται οι παρούσες γιατί έχουν πληρώσει εισιτήριο.

0: Λοιπόν, έχει πλάκα, ναι. Ζαγοραίος, υπόθεση μεγάλη. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο τηλέφωνο. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Λοιπόν, παιδιά, μας το παίρνετε στο κινητό, έτσι. Μην... Έλα, τι κάνεις? Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
1: Καλά είσαι?
0: Καλά, μια χαρά. Τι λέει?
1: Μπράβο, χαίρομαι.
0: Τι λέει?
1: Όλα καλά.
0: Είσαι γυναίκα και θα ζήσεις πιο πολλά χρόνια από τους άντρες.
1: Ναι, αυτό άκουγα που λέγατε.
0: Ναι. Ζούνε πιο πολλά χρόνια.
1: Πιο τυχερές, ε.
0: Ξέρεις κάτι, αυτό το είχα πει πριν από καμιά 15 χρόνια. Και ήταν ένας συνάδελφός μου και μου λέει όχι, δεν είναι έτσι και τα λοιπά. Του λέω όχι, γιατί λέει οι άντρες είναι πιο μεγάλοι από τις γυναίκες και φυσικά πεθαίνουν πιο γρήγορα. Όχι, του λέω, δεν είναι αυτό. Και τελικά δικαιώθηκα, γιατί σε μια μελέτη που έγινε, εγώ το είπα τελείως παρορμητικά.
1: Είναι όντως αυτό?
0: Ναι, και όντως είναι αυτό. Ζει κατά 5 χρόνια, λένε οι μελέτες. Εγώ είπα 8 χρόνια. Εγώ απορρίπτω την μελέτη που έχει γίνει 5 χρόνια. Μέσο όρο ζει 8 με 10 χρόνια παραπάνω γυναίκα. Εγώ την μελέτη που κάνανε αυτοί οι ειδικοί, εγώ την απορρίπτω. Κατά μέσο όρο η γυναίκα ζει, δημοσκόπηση και έρευνα του Παύλου Βασιλείου, της Πανεπιστημιακής Σχολής Παύλου Βασιλείου, 8 με 10 χρόνια.
1: Ωραία.
0: Ναι. Κοίταξε.
1: Δεν ξέρω, σήμερα έτσι πως έγιναν τα πράγματα.
0: Να σε πω κάτι. Όταν κάνεις τόσα χρόνια ραδιόφωνο και μιλάς με τους ακροατές και τους ακούς και σ' ακούνε από το 1976, από μωρό που ήμουν, το 1976 μωρό, λοιπόν, μέχρι σήμερα συνεχόμενα με τη βοήθεια του Θεού, και χαζός να είσαι, μαθαίνεις 5 πράγματα.
1: Εντάξει, εσύ έμαθες πάρα πολλά.
0: Εγώ άμα πω...
1: Ακούγα και το Σάββατο που έλεγες την ιστορία με το Διονυσίου που δεν σε πήρε τηλέφωνο, αλλά άκουγα και εκείνο το βράδυ που τα έλεγες, πολύ ωραία.
0: Το Διονυσίο που είχαμε κάνει το χορό με το Στράτο.
1: Ναι.
0: Εμείς τον είχα, εγώ τον είχα βρει στο Λευκό Πύργο.
1: Ναι, άκουσα που είπες την ιστορία. Ναι. Θα μας την πεις κι άλλο βράδυ.
0: Κι άλλο.
1: Ωραία.
0: Έχω κι άλλα να πω, αλλά τώρα δεν θυμάμαι πολλά. Έχω κάνει πάρα πολλούς χώρους, αλλά πάντα ο στόχος μου ήταν πάντα χαμηλά την μπάλα. Πάντα χαμηλά.
1: Αλλά να, ωραία είναι να τα λες, τα ακούμε κι εμείς, τα μαθαίνουμε.
0: Ναι.
1: Ωραία είναι.
0: Για πες.
1: Να πω, θέλω δύο τραγουδάκια.
0: Ποιο?
1: Θέλω το Αδαμαντίδη, το Δε Συμβιβάστηκες Ποτέ.
0: Με αυτόν έχω κάνει χορό, δύο χωρίς έχω κάνει.
1: Ναι.
0: Όπω, φωνάρα. Φωνάρα, αλλά βαρύς. Βαρύς, βαρύς. Δηλαδή, σαν άντρας είναι πολύ ο καλός, ωραίος τυπάς, αλλά βαρύς.
1: Βαρύς και ασήκωτος.
0: Βαρύς και ασήκωτος. Αλλά φωνάρα, ναι. Δύο χωρίς έκανα μαζί του. Ένα στην Κρίνη και ένα στο Zoom. Θεσσαλονίκη. Μαγαζάρα μεγάλο. Για πες.
1: Και το Βουσκό που λάθος δρόμο πήρα με καρδιά.
0: Πώς είπες το τραγούδι?
1: Το Βουσκό που λάθος δρόμο πήρα με καρδιά.
0: Και το άλλο?
1: Και το άλλο δεν συμβιβάστηκες ποτέ, το Αδαμαντίδη.
0: Δεν συμβιβάστηκες. Οκ. Έγινε.
1: Εντάξει, και αυτό καθένας όπως είμαστε κι εμείς, έτσι είναι και καλλιτέχνης. Κι εγώ σας είχα πει πιο πριν από καιρό που είχα πάει να δω το Μακρόπουλο και ήταν έτσι από μακρός και...
0: Ξέρεις τι γίνεται, να σου πω τι γίνεται.
1: Ας πούμε πήγα στον Αργυρό, ήταν φοβερός. Ήταν με τον κόσμο έτσι πολύ διαχειτικός, πολύ... μιλούσε, γελούσε, ενώ ο Μακρόπουλος ήταν πολύ...
0: Θα σε πω κάτι, είχα κάνει ένα χορό...
1: Πληρός.
0: Κάναμε ένα χορό πριν από πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, στο Zoom. Ήτανε ο Πάριο, είχαμε φέρει τον Πάριο και τον Πουλόπουλο. Στο Zoom είχα κάνει χώρο. Κοίταξε, αυτά τα είχα τα άκρυβα, δεν τα έλεγα στον αέρα. Τώρα λέω, είμαστε προς το τέλος, λέμε πες 5 πράγματα. Λοιπόν, και είχα κάνει στο Zoom ένα τεράστιο μαγαζί, είχαμε φέρει τον Πάριο και τον Πουλόπουλο. Πού θέλω να καταλήξω? Ο Πουλόπουλος, πανέμορφος, άντρας, αλλά ήταν βαρύς, δεν μιλούσε πολύ. Ενώ ο Πάριος ήταν τσαχπίνης. Ο Πουλόπουλος τι να, τόσες γυναίκες γνώσεις, τι βαρέθηκε.
1: Όχι, δεν είναι το θέμα, αυτό είναι στο χαρακτήρα. Είναι άλλος είναι πιο κλειστός, πιο βαρύς, ποιος άλλος είναι πιο ανοιχτός. Είναι θέμα χαρακτήρα, εγώ πιστεύω. Εντάξει, και μερικοί εκψωνίζονται και αυτοί τώρα και αυτούς καινούριους καλλιτέχνες. Αλλά ο Αργυρός με έκανε μεγάλη εντύπωση, ας πούμε, που ήταν πολύ άνετος.
0: Πού πήγε στον Αργυρό, σε ποιο μαγαζί?
1: Εδώ, στο Αλμύρα, στην Κατερίνη.
0: Αλμύρα, αυτό στην παραλία πού είναι?
1: Ναι, είχε έρθει ο Οικονομόπουλος και αυτός ωραίος.
0: Ποιος είχε πιο πολύ κόσμο?
1: Ο Οικονομόπουλος.
0: Ναι. Και ο Αργυρός καλός είναι, καλό παιδί είναι.
1: Πολύ καλός, δεν της το είχα τόσο.
0: Ο Μακρόπουλος είχε.
1: Πώς?
0: Ο Μακρόπουλος είχε κόσμο.
1: Είχε και αυτός, ναι, είχε.
0: Όχι, είχε, με, έχει ωραίτερα. Βαρύς.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εντάξει, μπορεί, ωραίο, κοίταξε. Ο Μακρόπουλος δεν είναι και πιτσιρικάς, είναι και μεγάλος.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αλλά είναι λάθος αυτό.
1: Αλλά ωραίο, σαν τραγουδιστής ήταν φοβερό. Απλώς δεν είχε αυτό με τον κόσμο έτσι πολύ.
0: Εντάξει.
1: Συγκρατημένο.
0: Βαρύ. Και εγώ μην νομίζεις, και εγώ καμιά φορά στους χορούς που κάναμε δεν ήμουν τόσο πολύ έτσι διαχειτικός.
1: Ναι.
0: Εμείς, κοίταξε, εγώ έπαθα φοβία. Όταν είσαι μικρός και κάνεις χορούς και έρχεται ο κόσμος, ξαφνικά γίνεται επιτυχία, όλο αυτό το πράγμα με πιτσιρικάς, μετά πάντα είσαι φοβίας. Λοιπόν, αυτά.
1: Έγινε.
0: Λοιπόν, ραδιόφωνο Παύλος, τι λέμε, ρε. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου, παρακαλώ. Τι κάνεις?
2: Καλά, εγώ μου, εσύ τι κάνεις?
0: Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα. Θα σε πάω όλα καλά, τον δοχό μου υγεία, και θέλω ένα τραγούδι του Ζαβολέου και ένα του Ταλιούδη.
0: Πώς?
2: Ένα του Ζαβολέου, με τη Ζαβολέου που τραγουδάει τη γυναίκα του.
0: Ποιο?
2: Και ένα, όποιος δεν σήμερα,
0: ναι, Ζαβολέου.
2: Και ένα του Ταλιούδη.
0: Ταλιούδης. Ναι. Ποιο? Ποιο?
2: Βάλα, όποιος θα σε σήμερα του Ταλιούδη και να φιλώ.
0: Εγώ καμιά φορά που σε μιλάω έτσι. Όχι, περίμενε. Σε μιλάω γιατί. Επειδή είσαι φίλο, το θεωρώ φίλο μου. Αν ήσουν ξένο, δεν θα σου μιλούσα έτσι. Κατάλαβε. Άντε, σε αφήνω. Καλέ μου. Ευχαριστώ, Γιώργο. Παρακαλώ. Έλα, σ' ακούω. Σ' ακούω. Μ' ακούς. Ρε Γιώργα, τέλος πάντων. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο, του Γεωργίου και της Χρυσούλας, αμερικάνικη εκπομπή. Όχι συντηρητική, ανοιχτή. Παρακαλώ. Γεια σου. Μ' ακούς? Πάω στην άλλη γραμμή. Παρακαλώ. Έλα Γεωργίκα.
3: Έλα Παύλο.
0: Έλα πες.
3: Μετά τη δύση του ηλίου, ακούτε τον Παύλο Βασιλείου.
0: Μπράβο.
3: Από την όμορφη Νέα Έφεσο.
0: Μπράβο. Γεωργίκας. Πες τραγούδι. Πες τραγούδι Γεωργίκα. Έπεσε. Παρακαλώ. Γεια σου Τέλειο. Παρακαλώ.
4: Έλα Παύλε.
0: Έλα ρε. Τι κάνεις?
4: Όλα καλά ρε φίλε. Όλα καλά. Κάθεσα εγώ από το τόλιο ώρα.
0: Τι κάνεις? Όλα καλά.
4: Όλα καλά ρε φίλε. Πήρα εγώ να ζήσω 2-3 τραγούδια. τρία θα μου βάλει σήμερα.
0: Για πες.
4: Σήμερα θα μου βάλει τρία τραγουδάκια θέλω.
0: Πες.
4: Το ένα είναι «Πετούν γεράκι από τις φωλιές» με τη Χάρη Αλεξίου, το άλλο «Φουρτούνια σε νιθάρες» από τον Πουλόπουλο και το άλλο είναι από «Ψαράνι της Αλέα» όπου πάω αγαπά. Αυτά τα τρία. Ό,τι ώρα θέλεις βάλτε τα ακούω εγώ με αυτό
0: τέλος. «Πετούν γεράκι»
4: Αλεξίου, ναι. «Πετούν γεράκι από τις φωλιές» για τη Χάρη Αλεξίου.
0: Ναι.
4: Το άλλο «Φουρτούνια σε νιθάρες» από τον Πουλόπουλο και το άλλο είναι όπου πάω αγαπά. «Ψαράνι της Αλέα» για όλο το ακουρατήριο και για σένα. Ό,τι ώρα θέλεις βάλτε τα ακούω με αυτό τέλος.
0: Έγινε. Έγινε, τσάω. Λοιπόν, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Πάμε στα τηλέφωνα, παιδιά. Λοιπόν, Παύλος Βασιλείου του Γεωργίου και της Χρυσούλας. Έλα, Σταύρο. Παύλος Βασιλείου. Ράδιο Μάνος. Πες.
5: Γεια, Παύλη μου. Καλησπέρα, φίλε.
0: Καλησπέρα, ρε.
5: Ο Σταύρος είναι από Υπανομή.
0: Γεια, Σταύρο. Μια χαρά, μια χαρά.
5: Καλά είσαι, αγόρι μου.
0: Καλά.
5: Μπράβο, μπράβο. Yeah. Μπορούμε να ακούσουμε τρία τραγουδάκια του Μανώλη Αγγελόπουλου.
0: Πες.
5: Καινούργια τα σχέση μου.
0: Πες.
5: Ένα τραγούδι, Παύλη, είναι ο κόσμος γεμάτος ψευτιά.
0: Κόσμος.
5: Του Μανώλη Αγγελόπουλου.
0: Γεμάτος ψευτιά.
5: Ναι. Yeah.
0: Πάντως εγώ αυτά που σας λέω είναι αληθινά, να ξέρετε.
5: Το ξέρω, Παύλη, το ξέρω, ρε φίλε, τα πιστεύω όλα.
0: Δηλαδή αυτά τα άκρυβα και πλέον περάσαν τα χρόνια, λέω τώρα πες τα, όχι για να δείξουμε ότι είμαστε.
5: Τώρα τα βγάζεις ένα-ένα στη φόρα, τα βγάζεις.
0: Τα άκρυβα. Τα άκρυβα και λέω όταν περάσουν τα χρόνια κι άλλο. Αυτό δεν μας κάνει ούτε είμαστε σπουδαίοι. Το θέμα είναι είμαστε σπουδαίοι σαν άνθρωποι.
5: Όχι, δεν
0: απλά τα λέμε σαν ιστορία, ναι. Πες.
5: Τα λέμε, ναι. Και εγώ δεν σε έλεγα ιστορίες. Όχι, πήγαινα
0: ναι.
5: Στο χαϊδεμένο στο κοσμοδρόμιο κάθε βράδυ. Τότε,
0: εκεί έκανα. Εκεί έκανα. Μαγαζάρα ήταν. Ε, μαγαζάρα.
5: Ναι, ναι, ναι, μαγαζάρα. Ναι.
0: Μεγάλο μαγαζί. Εκεί είχα κάνει με τον Καρά χορό.
5: Εκεί πέρασε και ο Τερζής Παύλε.
0: Ναι, ξέρω, ξέρω.
5: Ο Σταύρος Φωτιάδης και ο Ζαφύρης Μελάδος.
0: Εγώ ρε έκανα χορό και μέχρι και με τους αδερφούς Κατσάμπα.
5: Ναι,
0: έχω πρόσκληση με τους Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονικιά.
5: Ήταν άλλο στυλ τραγούδια λέγανε.
0: Ναι, ναι, ναι. Θεσσαλονικιά στη Θεσσαλονικιά. Μαγαζάρες αυτές. Μαγαζάρες. Μαγαζάρες. Όχι, το λέω γιατί οι άλλοι δεν το ξέρουν τον Κατερινή. Μαγαζάρες πάνω από χιλιά άτομα χωρούσανε.
5: Ναι.
0: Μαγαζάρες.
5: Ξέρω πάνω.
0: Το ξέρω ότι το ξέρεις, αλλά για Κατερινιά τους δεν ξέρουν. Για λέγε.
5: Καλά. Λοιπόν, άλλα δύο τραγουδάκια. Το ένα το έγραψες, Παύλη, που σου είπα.
0: Ψευτιές, ναι.
5: Ο κόσμος γεμάτος ψευτιά.
0: Ναι.
5: Το άλλο είναι και απόψε μέσα στην παγωνιά. Έτσι λέγεται.
0: Στην παγωνιά.
5: Και απόψε μέσα στην παγωνιά. Τώρα θέλω να μου πεις, Παύλη, πού να βρω βιολιά και ούτια. Είναι το ίδιο με το άλλο που θα σου πω τώρα, του Μπερλέκα και βιολιά.
0: Όχι, νομίζω δεν είναι αυτό. Πού να βρω ούτια.
5: Είναι διαφορετικά δηλαδή τα τραγούδια.
0: Δεν θυμάμαι, θα σε γελάσω τώρα.
5: Βάλε το αυτό που σου είπα το τρίτο, είναι πού να βρω βιολιά και ούτια.
0: Οκ.
5: Okay.
0: Έγινε.
5: Σε Παύλη.
0: Έγινε, αγόρι μου, να είσαι καλά.
5: Θέλω να με πεις, να πεις ότι αυτά τα τραγούδια τα φιερώνει ο Σταύρος από την Υπανομή.
0: Οκ, okay, ευχαριστώ.
5: Γεια σου. Έγινε, Παύλη μου, καλή εκπομπή, φίλε.
0: Ευχαριστώ. Παρακαλώ στην άλλη γραμμή. Έλα, Γιώργο. Γιώργο. Πες. Γιώργο. Γιώργο.
6: Έλα.
0: Πες, έλα, σ' ακούω.
6: Ανέβασα πολύ ψηλά.
0: Ανέβασα ψηλά, έγινε.
6: Ναι. Μετά τη δύση του ηλίου, ακούτε τον Παύλο Βασιλείου.
0: Έγινε, γεια σου Γιωρίκα μου. Γεια σου. Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο. Λοιπόν, κάτσε πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα. Παρακαλώ στην άλλη γραμμή. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Λοιπόν, καθημερινά από τις 8 η ώρα. Έλα, σούλα για σένα.

0: Έλα Λάρι, Λάρι, στο αστέρι.
1: Έλα Παυλάρα.
0: Τι κάνεις? Τι λέει, πώς πας?
1: Καλά ρε.
0: Ωραία.
1: Πώς τώρα, θέλω να πάρω τηλέφωνο και δεν μπορώ. Ακούς?
0: Έλα ναι, έχει αρκετά τηλέφωνο.
1: Σου έφυγε η γύρισα κι εγώ. Τι έγινε τα κουτόπια.
0: Χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο. Χαμήλωσε λίγο.
1: Ναι.
0: Θες κάτι να μου πεις εκτός?
1: Δεν περάζει, αλλά στον Παύλο. Είναι δύο τραγουδάκια.
0: Πες.
1: Άκουσα τη Φλαράκια Πιονίς και εγώ Ζαγοριό. Που είχα ψούρεγα παλιά.
0: Ζαγοριό. Έχει
1: κουκαλιά γυναίκα με βάζει αυτό. Εγώ τώρα, αργότερα. Μέχρι να τελειώσει ακούμε.
0: Ο Ζαγοριό ποιο τραγούδι?
1: Ποιο? Αυτά.
0: Ποιο τραγούδι?
1: Ζαγοριό, το Ζαγοριό έξω κουκαλιά γυναίκα.
0: Έξω.
1: Καγκούριε.
0: Λοιπόν, να δεν είπε το άλλο ότι είσαι ο μοναδικό οδηγό τρακτέρ που κάνει σηκώματα. Που σηκώνει το τρακτέρ στα.
1: Καμός.
0: Ο Λάρη, παιδιά, σηκώνει το τρακτέρ στις δύο ρόδες μόνο.
1: Άρα, Παύλο, εντάξει, εσύ. Βάλουμε αυτά το ρουβάκι και σ' ακούμε μέχρι.
0: Έγινε. Τσάω.
1: Τσάω.
0: Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Ναι, ζωντανή εκπομπή είναι, ρε φίλε. Λοιπόν, ζωντανή εκπομπή είναι. Μόνο στο κινητό θα παίρνετε τηλέφωνο. Παύλος Βασιλείου του Γεωργίου και της Χρυσούλας. Η αμερικάνικη εκπομπή. Όχι συντηρητική. Όλο στο φως, όλο στον αέρα. Λοιπόν, όλο στο φως. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και την επόμενη γραμμή. Χτυπάει η επόμενη γραμμή. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου, καθημερινά 8 η ώρα. Ναι. Για πες το τραγούδι που είπες.
1: Το ποτέ ποτέ.
0: Ποτέ ποτέ.
1: Της Παύλα.
0: Ποτέ ποτέ.
1: Ξέρω μην το βάζεις τώρα.
0: Ποτέ. Okay. Έγινε.
1: Εντάξει.
0: Έγινε. Τσάω. Γεια σου Μαρίνα.
1: Το Παύλο.
0: Γεια σου Μαρίνα. Γεια σου. Λοιπόν, κάτσε να πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου του Γεωργίου και της Χρυσούρας. Όλα στο φως, τίποτα συντηρητικό. Όχι, μη. Όλοι στον αέρα.

Καλησπέρα και στον Γιώργο, στον Κυριάκο και στην Τάνια. Γεια σου Γιώργο, γεια σου Κυριάκο, γεια σου Τάνια. Γιώργο, περαστικά, να είσαι γερός. Λοιπόν, τα τραγούδια θα ακουστούν όλα στα γρήγορα. Πάμε να ακούσουμε για το Λάρι και για την... Γεια σου Λάρι. Και για την Τίνα. Γεια σου Λάρι, γεια σου Τίνα.

Γεια σου Λάρη. Λάρη, ο μοναδικός οδηγός του τρακτέρ που το κάνει σηκώματα. Ο Λάρης σηκώνει το τρακτέρ σε...

0: Λοιπόν, έλα σ' ακούμε, τι κάνεις? Ξέρετε ότι οι γυναίκες ζουν παραπάνω χρόνια.
1: Ναι.
0: Οι γυναίκες ζουν παραπάνω χρόνια, το ξέρεις αυτό?
1: Μην το λες αυτό, οι γυναίκες δεν είναι σίγουρο.
0: Τι δεν είναι σίγουρο?
1: Χαμός γίνεται και από τις γυναίκες και από τους άντρες που πεθαίνουν, άστο.
0: Λοιπόν, η γυναίκα δημοσκόπηση, η πανεπιστημιακή σχολή Παύλος Βασιλείου, γιατί είμαστε ένα πανεπιστήμιο. Ένα λαϊκό πανεπιστήμιο.
1: Mm.
0: Λοιπόν, αυτές είναι οι, από τις εμπειρίες όλα αυτά τα χρόνια. Η γυναίκα ζει δημοσκόπηση και έρευνα από το Πανεπιστήμιο Παύλος Βασιλείου, ζει 8 με 10 χρόνια παραπάνω.
1: Εδώ δεν νομίζω, τέλος πάντων, για να το λες.
0: Για να το λέω κάτι σημαίνει, για να το λέω. Δεν το λέω έτσι από το κεφάλι μου.
1: Δεν είπα το λες από το κεφάλι σου. Που θέλω.
0: Πες.
1: Λοιπόν, να πω καταρχήν την καλησπέρα μου σε όλο το ακροατήριο του που ακούνε Ράδιο Μάνος. Θα ήθελα να ακούσω δύο τραγουδάκια, αν γίνεται, από το Όλιβο Σκόπουλο, Ανήφορο Κατήφορο και Οι Αναμνήσεις. Το φερώνω στη φίλη μου τη Μέρη και στο Γιωρίκα στα Ευαγγελικά.
0: Γιωρίκα,
1: στην αγάπη μου, ναι.
0: Το είδωλο.
1: Το είδωλο, ναι.
0: Γιωρίκα.
1: Ναι.
0: Το τρελό αγόρι. Έγινε.
1: Εντάξει, Παύλο.
0: Παρακαλώ στην άλλη γραμμή. Έχουμε. Δεν θέλω. 3-18, μην μου το ξαναστείλει αυτό το μήνυμα. Να σε πω πόσα τηλέφωνα έχουμε. Δεν θέλω. Δεν μ' αρέσει να περαιτολογούμε. Δεν μ' αρέσει να περαιτολογούμε. Είχαμε, έχουμε και κάνουμε και. Δεν θέλω να ασχοληθούμε με το τηλέφωνο. Δεν θα λέμε τίποτα. Χαμηλά την παράμε. Χαμηλά, χαμηλά. Πολύ χαμηλά. Λοιπόν. Έχουμε αυτά που έχουμε, λοιπόν. Μισό λεπτό, παρακαλώ. Περιμένεις λίγο, πάμε στην άλλη γραμμή, παρακαλώ. Περίμενε λίγο, περιμένετε παιδιά. Για το φίλο μου τον Γιώργο, τον Άλφο.

Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι, αυτό ήταν για τη Μαρία. Το επόμενο τραγούδι είναι για το φίλο μας τον Σταύρο. Αυτό και το επόμενο. Σταύρος από Πανομή. Γεια σου, Σταύρο.

Λοιπόν, ακούσαμε ένα τραγούδι για τη Μαρίνα. Λοιπόν, πάμε λίγο να ακούσουμε, να πούμε λίγο δύο πραγματάκια για τους χορηγούς. Να θυμηθούμε την εκπομπή την οποία ακούτε, σας την προσφέρει το Supermarket Astro στην έφεσο του Κώστα του Δημογλού. Μέγας χορηγός και υποστηριχτής το Supermarket Astro στη νέα έφεσο του Κώστα Δημόγλου, Κυριακές 6 ώρα νυχτά. Το Fast Food Pulse φτιάχνει καταπληκτικά σαντουίτς. Καταπληκτικά. Λοιπόν, Fast Food Pulse, Μεγάλο Αλεξάνδρου 86, Delivery 23510 39911. Fast Food Pulse. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι η μπουτίκ με τα υπέροχα γενικεία ρούχα και ακούει στο όνομα Dress Code, Παναγίτσα Αλδάρη 4 Κατερίνη. Η νούμερο 1 ζωοτροφές My Max Pet Shop, Λάμπια Σονίδη 9, το Σεραϊκό, μέγας χορηγός. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμπια Σονίδη 60, στην περιοχή του σταθμού.

Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα ανοιχτά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Γερμανική και ελληνική κουζίνα. Το Kerewurst και το Pulled Pork. Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιά Αθηνική οδού Κατερίνη Θεσσαλονίκη. Την προστολή. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμια Σενίδη 11.

μεγάλος χορηγός και υποστηρικτής, το τυπογραφείο, το σύγχρονο τυπογραφείο Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος, Ειρήνης 2. Για καταπληκτικά σάντουιτς, μπέρκερ, fast food poles, Μεγάλου Αλεξάνδρου 86, delivery 23 510 39 9 11.

0: Ζαφύρι, τρελό αγόρι. Πού είσαι, Ζαφύρι μου?
1: Εδώ ρε, πού να είμαστε, στο μπαλκονάκι, μες στο κρύο. Ακούμε Παύλο Βασιλείο.
0: Μες στο κρύο ακούτε Παύλο Βασιλείο. Τι κάνεις, σε σκεπτόμουν, λέω αυτός τι κάνει. Άραγε, αραβωνιάς και παντρεύτηκε, τι έγινε?
1: Από όλα κάναμε, εμείς τα περάσαμε όλα τα στάδια. Αραβωνιαστήκαμε, παντρευτήκαμε, ξαναπαντρευτήκαμε.
0: Όλα τα κάνεις, ε.
1: Έχουμε βαρύ παρελθόν. Το ποινικό μητρώο είναι γεμάτο.
0: Μια χαρά είσαι, μια χαρά, λεβέντησα.
1: Τι λέει, πώς είσαι?
0: Καλά, μια χαρά.
1: Καλά, σ' ακούω.
0: No.
1: Μια χαρά, σ' ακούω. Και χτες άκου, την προχτές άκου, κάθε φορά σ' ακούω.
0: Μια χαρά, εντάξει.
1: Το λέω να πάρω να βάλω κανένα τραγουδάκι να πω, να πιάσουμε λίγο τη νέα γενιά. Yeah. Με κανένα Παντελή Παντελήδη. Είχα κάποτε μια αγάπη.
0: Ναι.
1: Είχα κάποτε μια αγάπη και βάλω και κανένα πιο νέο. Όχι, δεν πιο νέο. Ο Οικονομόπουλος τώρα έχει ένα τραγουδάκι, είναι και το άκουσα, είναι καλό.
0: Και το καινούριο. Το καινούριο.
1: Το τραγουδάκι που λέει, δεν θυμάμαι τον τίτλο τώρα. Λέει και αν είσαι πόρνη. Πόρνη δεν το λέει αυτό, το λέει όπως το λέμε στην καθημερινότητα.
0: Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα. Ναι,
1: για,
0: ναι.
1: Για να μην το πω.
0: Ναι, ναι, ναι, καλά έκανες.
1: Λοιπόν, ένα από τα δύο βάλε.
0: Θα βάλω και τα δύο.
1: Βάλτε και τα δύο.
0: Και τα τρία.
1: Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, να
1: είσαι
0: καλά. Να είσαι καλά και σε χάρηκα που σ' άκουσα. Ειλικρινά το λέω.
1: Και εγώ, και εγώ.
0: Να είσαι καλά.
1: Και εγώ.
0: Να είσαι καλά.
1: Η αγάπη να είναι ιδέα.
0: Έτσι, να είσαι καλά. Και πάντα καιρός. Πάντα καιρός. Πάντα καιρός. Πάντα καιρός να είσαι. Γεροί να είμαστε όλοι. Ο Οικονομόπουλος μου αρέσει από τους καινούριους. Από τις γυναίκες δεν βλέπω πολλά πράγματα. Τις καινούργιες δηλαδή. Εντάξει, δεν λέω ότι είναι κακές, αλλά δεν είναι και αμάν. Ο Οικονομόπουλος είναι πολύ καλός. Λοιπόν. Εντάξει. Λοιπόν, για το φίλο μου το Ζαφύρι αφιερωμένο.

0: Για πες, Τάσο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους τους φίλους ακροατές.
0: Αθήνα.
1: Ναι. Εξής, είμαστε σταθεροί ακροατές. Διαδικτυακά ακούμε τα πάντα.
0: Ναι, καλά κάνεις.
1: Λοιπόν, θέλω να βάλεις ένα τραγούδι του Πουλόπουλου. Του Βοσκόπουλου, με συγχωρείς. Το Λουλουδάκι μου. Αφιερωμένο σε όλους τους ακροατές που μας ακούνε, στα παιδιά εκεί στο Δίον, στο Γιώργο, τον Βλαδίμιο, τον Χρήστο, τον Αντρέα, σε όλους.
0: Τι κάνεις, πώς περνάει η μέρα σου εκεί?
1: Όλα καλά. Πάμε, δόξα τω Θεώ, ησυχία, δουλίτσα, σπίτι, δουλίτσα. Εντάξει.
0: Δεν βγαίνεις καθόλου έτσι?
1: Ναι, στο σπίτι θα κάτσουμε. Άρρωστοι είμαστε.
0: Καλά ξηγέσαι. Λουδάκι, yeah. Λοιπόν, έγινε, ναι.
1: Ευχαριστώ, πάμε, καλησπέρα.
0: Να είσαι καλά. Γεια σου. Ένα καλό παιδί ο Τάσος. Θα ακούσουμε. Ζαφίρ, θα ακούσουμε το τραγούδι σου. Θα το ακούσουμε μετά. Τάσος είναι πολύ καλό παιδί. Λεβέντης. Γεια σου, Τάσο.

0: Λάρης, ο Λάρης πήρε τηλέφωνο, ο Λάρης. Το τρελό όμορφο αγόρι που κάνει σούζα τα τρακτέρ.
1: Παύλο, θέλω να στείλω τα χειριζήματα, άκουσα τον Τασούλη τώρα που πήρε τηλέφωνο.
0: Ναι, Τάσος. Κάτω, έλα, στον αέρα είσαι, στον αέρα.
1: Ναι, θέλω τα χειριζήματα στο φιλαράκι μου, έτσι, τον άκουσα τώρα.
0: Ναι.
1: Και όταν το πάρει άδεια θα περάσει αμύδια από εδώ, έγινε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έγινε,
0: τσα, τσα. Λάρης, ο Λάρης είναι λεβέντης. Ψυχή ενός μικρού παιδιού ο Λάρης. Ψυχούλα. Ψυχούλα, μιλάμε άνθρωπος. Μάλλον το κεφαλαίο. Και η Ντίνα. Λοιπόν, Λάρης, το τρελόμορφο αγόρι που κάνει σούζες τα τρακτέρ. Βάζει πρώτη Δευτέρα, σηκώνει το τρακτέρ απάνω και πάει με δύο ρόδες. Για σου, Λάρη. Λοιπόν, για το φίλο μου τον Τάσο που τα αφιερώνει εκεί στα παιδιά στο Δίαν.

Τάσο, έχεις χαιρισμούς και από τον Λάρη. Σήμερα ξέχασα ένα σύστημα να πάρω και γι' αυτό δεν ακούγονται και πολύ καλά οι ακροατές. Δεν πειράζει. Λοιπόν, ένα τραγούδι που κόψαμε στη μέση και το αφιερώνουμε από την αρχή στο Ζαφύρι. Γεια σου Ζαφύρι, αφιερωμένο για σένα.

Τι το ήθελες αυτή τη λέξη, βρε Οικονομόπουλε. Ωραίος τραγουδιστής, τι την ήθελες αυτή τη λέξη, την ομολογία. Τέλος πάντων, λοιπόν, Εύφη, έπαιρνε τηλέφωνο, πάρε τηλέφωνο, Εύφη. Δεν σε πρόλαβα. Μιλούσα λίγο στο τηλέφωνο και δεν σε πρόλαβα. Για τη φίλη μας την Εύφη, αν μας ακούει εκεί, μπορεί να ξαναπάρει. Λοιπόν, παρακαλώ στην γραμμή. Μια χαρά, είμαστε μια παρέα και περνάμε ωραία. Αυτό μετράει. Δεν θέλουμε μετάλλια, διακρίστε για δεν τα θέλουμε. Άμα θυμηθώ θα σας πω. Άμα θυμηθώ καμία ιστορία θα σας πω. Να σας πω, ναι. Εντάξει, εγώ το καταλαβαίνω. Καμιά φορά τώρα όταν τρως τόσα πολλά ψέματα, τι να πιστέψεις. Εγώ τα λέω, αυτά που λέω είναι ό,τι λέω είναι αληθινά. Και το και που λέω. Περίμενε. Για το φίλο μου το Λάρι. Γεια σου Λάρι και Ντίνα. Έφυξε να πάρε, δεν σε προλαβα. Λάρις, το τρελόμορφο αγόρι. Και στην ψυχή. Κάνει σούζες με το τρακτέρ.

0: Λοιπόν, δεν προλαβαίνουμε λίγο. Για να πάμε λίγο στην επόμενη γραμμή. Παιδιά, το κινητό μας είναι... Το κινητό δεν παίρνει τηλέφωνο. Έλα, τι κάνεις ρε?
1: Έλα φίλε μου, καλά εσύ?
0: Πού είσαι, συγχαμένος?
1: Να, εδώ.
0: Και πώς γίνεται?
1: Στην παραλία ήμουνα, μοιράζα χαρτιά.
0: Μπράβο ρε φίλε.
1: Παραλία τώρα, του χρόνου πάλι.
0: Μα, τέλος, α. Έχει κόσμο στην παραλία τώρα? Μπα.
1: Όχι, λίγα πράγματα.
0: Λίγα πράγματα.
1: Λίγα πράγματα, πολύ λίγα παύλε.
0: Να.
1: Έτσι κίνηση τώρα.
0: Να.
1: Ό,τι κάναμε, κάναμε.
0: Ωραία.
1: Πάλι να είμαστε καλά και...
0: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
1: Είστε καλά, αυτό μετρά, υγεία.
0: Έτσι, αυτό μετρά, φυσικά, αυτό.
1: Να είστε καλά, δική σου, να είστε όλοι καλά. Όλος ο κόσμος βέβαια να είναι καλά, να μην αγχώνεται. Να κοιτάμε, να περνάμε καλά, η ζωή είναι ωραία. Δεν χρειάζεται άγχος.
0: Έτσι.
1: Να πω για κάτι λίγο, μια αφιέρωση από μένα για το Σάκη, για όλα τα παιδιά βέβαια το Ράδιο Μάνος και για την αδερφή μου, για τον γαμπρό μου, το Σάκη, για την αδερφή μου τη Γεωργία, για τα παιδιά της, την Ελένη, την Πόρτα, τον Ανδρέα, για τον άντρα της το Σάκη, για τη μικρή Ελισάβετ που ακούει στην οθόνη, για τον Βασίλη τον γαμπρό μου. Επίσης, για όλο τον κόσμο και να πω ότι ο κόσμος δεν πρέπει να αγχώνεται, να το ρίχνει πάντα έξω, να περνάει καλά, να κοιτάει να περνάει καλά, να ξεχνάει τα προβλήματα που γίνονται γύρω. Υπάρχουν πολλά προβλήματα και άμα τα αναλύσουμε όλα, στο τέλος θα τρελαθούμε και έτσι χρειάζεται λίγο...
0: Ωραίος, ωραίος, έτσι είναι, έτσι είναι, πώς τα λες.
1: Και να πω και ένα τελευταίο.
0: Ναι.
1: Και να είστε όλοι καλά. Και τελευταία την ομάδα του Βορών εκεί πέρα να πάνε όλα καλά στην άλλη κατηγορία. Άμα θέλουν να βγουν, να βγουν και άμα δεν μπορέσουν, ας βγουν όποιος βγει, αρκεί να πάνε καλά. Να είμαστε καλά όλοι.
0: Θέλεις κανένα τραγούδι?
1: Πάντα κομπέσω. Αν έχεις το τραγούδι ένας μάγκας στο Βοτάνικο, αν υπάρχει, αν μπορείς να το βάλεις, αν υπάρχει βέβαια. Και για τον Βαγγέλη εκεί πέρα που...
0: Ο Βαγγέλης τι κάνει, ρε?
1: Αν ακούει, να πάρει και κάνα τηλέφωνο στο σταθμό και ο Βαγγέλης, όπως παίρνω και εγώ.
0: Λοιπόν, δώσ' τον πολλούς χαιρετισμούς στο Βαγγέλη.
1: Να τον δώσω χαιρετίσματα, έγινε φίλε μου.
0: Να είσαι καλά.
1: Για όλο τον Σβορώνο, λοιπόν,
0: Σάκη,
1: να χαιρώσω το τραγούδι, ένας μάγκος στο Βοτάνικο, σε όλο τον Σβορώνο και σε όλα τα περίπτωρα της Κατερίνης, σε όλο τον ωραίο κόσμο, σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις κοπέλες και τα παιδιά που ακούνε την εκπομπή Ράδιο Μάνος.
0: Οκ, ευχαριστούμε.
1: Καλό ξημέρωμα,
0: με
1: υγεία και πάντα να είσαι καλά, Παύλο μου, να τα λέμε και... Να ακούμε τις εκπομπές πάντα.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ Σάκη. Ευχαριστώ.
1: Καλό ξημέρωμα, να
0: Σάκης είναι ένας αγωνιστής στη ζωή. Αν καλό παλικάρι ο Σάκης. Λοιπόν, αγωνιστής είναι. Τον ξέρω χρόνια. Αν καλό παιδί. Ψυχούλα ο Σάκης. Λοιπόν, γεια σου Σάκη. Λοιπόν, έλα Τάσο.
2: Έλα Παύλε.
0: Έλα.
2: Άκουσα το φίλο μου το Λάρι εκεί πέρα.
0: Ναι.
2: Μας στέλνει τα χαιρετίσματα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, θέλω να ζητήσω ένα τραγούδι αφιερωμένο εκεί για το Λάρι.
0: Ναι.
2: Άκουσα και το φίλο από τους Βορώνους που πήρε.
0: Ναι, ο Σάκης είναι.
2: Ναι,
0: το ξέρεις, πρέπει να το ξέρεις.
2: Ναι, ναι, λοιπόν. Ο Σάκης είπε υγεία. Εγώ θα πω και τύχη, γιατί Παύλε, κακά τα ψέματα. Η ιστορία λέει ότι οι υγεία είχαν και αυτοί στο Τιτανικό. Είδες, ήταν όλοι υγιείς μέσα στο καράβι, αλλά είχαν ατυχία, φίλε, έπεσαν πάνω στο παγόβουνο.
0: Ναι.
2: Οπότε υγεία και τύχη, αυτά είναι τα βασικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Βάλε Μπέμπα Μπλάν στο καράβι εκεί για το Λάρι, για όλους που μας ακούνε εκεί την παρέα του.
0: Okay. Έγινε.
2: Με την πρώτη ευκαιρία θα πάω να τον δω. Ναι, ναι. Ακούει, με την πρώτη ευκαιρία.
0: Λεβέντης, Λεβέντης είναι, Λεβέντης. Καλή καρδιά.
2: Είναι ωραίος, είναι ωραίος. Έγινε, έγινε, Παύλο, ευχαριστώ.
0: Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, αφιερωμένο και το φίλο μου το Σάκη. Για το Βαγγέλη. Σάκη, για σένα αφιερωμένο. Και για την οικογένειά σου.

Λοιπόν, το 1981-82, για το φίλο που με ρώτησε, 1981-82, πιτσερίκος εγώ, με παίρνει τηλέφωνο ο Γιάννης Τσελέπης. Ο Γιάννης Τσελέπης ήταν η εταιρεία Σαλόνικα, μια πολύ μικρή δισκογραφική εταιρεία, και με πρότεινε να συνεργαστώ μαζί του, δίνοντας 3.000 την εβδομάδα. Εγώ το θεώρησα ένα καλό χαρτζηλίκι, αλλά τι θα γινότανε. Τότε η εταιρεία είχε βγάλει ένα δίσκο, Καψής και Μαντά, νομίζω ήτανε, να θυμάμαι καλά. Και έπαιζα τα τραγούδια και έπαιρνα 3.000 κάθε εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα πήγαινα εκεί και έπαιρνα 3.000 τότε. Η τότε εταιρεία είχε το πρώτο δίσκο, νομίζω, γιατί πέρασαν και τα χρόνια, του Καψί, που τραγουδούσε το Βάσανο μου παράξενο, και της Μαντά, δεν σημαίνε Μαντά, Μαντά ήταν από την Καλαμαριά, έμενε στην Καλαμαριά. Όχι. Λοιπόν, με τον Καψί έκανα πάρα πολλούς χορούς. Κάποια στιγμή στην εταιρεία Σαλόνικα υπήρχε ο Καψής, Μέρη Βάσου ήταν μέσα, Μέρη Βάσου, ο Τσελέπης, ο Σάκης Τσελέπης, ο αδερφός του Γιάννη, Τερζής, ο Σχάλης Τερζής. Ο Τερζής τότε ερχόταν και το θυμάμαι σαν σήμερα, ήταν μια μικρή δισκογραφική εταιρεία και είχε ένα γραφιάκι σαν Σαλόνικη. Πήραν κανένα ποτό και κανένα ουίσκι και κλείναν συμφωνίες. Κάνα live να εμφανιστεί. Τότε ο Τερζής ήταν άγνωστος. Και κάποια στιγμή, μετά από καιρό, βγάζουν το δίσκο Λέω. Ο πρώτος που έπαιξε το δίσκο αυτό, το Λέω και όλα τα τραγούδια του Πασχάλη Τερζή, ήμουν εγώ. Γιατί εγώ είχα συνεργασία με την εταιρεία Σαλόνικα. Ακούγοντας το δίσκο του Τερζή, τον πήρα τηλέφωνο τον Πασχάλη. Του λέω: Πασχάλη, ο δίσκος σου θα γίνει μεγάλη επιτυχία. Θυμάμαι επί τη λέξη μακάρι, αγόρι μου. Του λέω: άκουσα. Εγώ τον άκουσα. Είχα αυτό το ένστικτο. Το χρόνια αυτό με σημαδεύει. Μπορώ και καταλαβαίνω ποια τραγούδια προχωράνε, ποια τραγούδια δεν προχωράνε και τα λοιπά. Και τον πήρε τηλέφωνο, του λέω: Πασχάλη, έτσι και έτσι. Τότε εγώ τον Πασχάλη, όταν τον γνώρισα, ήταν δευτεροπαντρεμένος με τη Μέρη. Μια πολύ καλή κυρία. Τότε ο Πασχάλης έμενε, νίκιαζε στη Χαριλάου. Ένα καλό σπίτι. Εκεί πήγα μια φορά, δυο, νομίζω. Και τα είπαμε κιόλας. Και όσους χορούς έκανα, τους ερχότανε. Λοιπόν. Και θυμάμαι το δίσκο, το Λέω. Ήταν πάντα ένας σεμνός, ταπεινός τραγουδιστής. Και το διέκρινε έτσι, η ταπεινότητα, η σεμνότητα κτλ. Κτλ. Λοιπόν, από αυτό το δίσκο θα ακούσουμε ένα τραγούδι. Με τον Πασχάλη, τον Τερζίο, κάνει μια 10-15 χορούς. Και τελευταία τον είχα πάρει και μια συνέντευξη σε ένα σταθμό που άλλο που ήμουνα, τηλεφωνική. Τότε που έκανε, πρωτού σταματήσει, έκανε συναυλίες. Και τον πήρα τηλέφωνο και τον έβγαλα στον αέρα. Πάμε 10 λεπτά μερικά πραγματάκια και σου μίλησαμε. Με τον Τερζή είχα πάρα πολύ καλές σχέσεις και με πολλούς τραγουδιστές δηλαδή. Εταιρεία Σαλόνικα τότε. Ιδρυτής Γιάννης Τσελέπης. Τσελέπης πέθανε.
και σχετικά νέος ηλικία. Αν θυμάμαι, το θυμάμαι σε σήμερα, ήταν ψηλός αδύνατος. Ξέρω κι ένας. Τσελέπης, μιέντος. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

0: Έλα, κάτι να αφιερώσει, κάτι να.
1: Μπέμπα Μπλάν στο καράβι.
0: Το βάλα.
1: Φίλοι μου το Λάρι εκεί πέρα που μας ακούει στο χωριό μου.
0: Το βάλα ρε.
1: Ε.
0: Το βάλα το ραγούδι.
1: Μπέμπα Μπλάν στο καράβι.
0: Το βάλα.
1: Ναι, εντάξει, δεν πειράζει. Δεν το άκουσα τώρα με τις δουλειές μου αυτά, δεν το άκουσα.
0: Να το ξαναβάλω, να το ξαναβάλω, να το ξαναβάλω, εντάξει.
1: Έγινε, έγινε, ευχαριστώ ρε Παύλα.
0: Να σε καλά, γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, και τον είχα πει, αυτό που λέει καμιά φορά, που λένε καμιά φορά, τόσα χρόνια στο ραδιόφωνο, ξέρω εγώ, είναι φυσικό. Όχι, είναι, είναι λάθος αυτό. Είναι λάθος αυτό. Το μουσικό αυτή το έχεις ή δεν το έχεις. Δεν έχει σημασία. Εγώ πετσιρικάς ήμουνα τότε και τον είχα πει για το δίσκο, τους δίσκους. Αυτό είναι το έχεις ή δεν το έχεις. Έτσι πάει. Δεν είναι τα με τα χρόνια. Όσα χρόνια και να είσαι, δεν παίζει ρόλο αυτό. Λοιπόν, τόσο πάνω. Λοιπόν, για το φίλο που έστειλε το μήνυμα εκεί.

Είναι τόσο πολλοί τραγουδιστές που έχω κάνει χορούς για τον 319 που με ρώτησε. Έχω κάνει ένα χορό με την Τζένι Βάνο επίσης, τη χορεμένη παλιά, με πάρα πολλούς τραγουδιστές. Έχω ξεχάσει. Ένα καλλιτέχνη που έχω κάνει χορό πριν από πολλά χρόνια, βέβαια, όχι τώρα, με τον Κοντολάζο. Ο Κοντολάζο ήταν την εποχή εκείνη που κάναμε το χορό, ήταν όνομα μεγάλο και δεν πήγαινε εύκολα σε χορούς. Δεν πήγαινε, έλεγε ναι, αλλά δεν ερχόντουσαν. Σε μένα ήμουν, επειδή είχα ένα φίλο εγώ, κολλητό, και με ήξερε, τον είχε πει και ήρθε ο Κοντολάζος. Συνεργαστήκαμε δηλαδή σε ένα χώρο μαζί του.

0: Έλα, δώσ' μου, Σαγκώα.
1: Έλα, σαν πιο παλιός εσύ, έχεις κάνει πολλούς χορούς με πολλούς τραγουδιστές. Γνωρίζεις πολλά πράγματα και περί μουσικής και περί ζωής και περί τα πάντα, έτσι.
0: Όχι, δεν ξέρω τίποτα. Πάντα όσο ζω μαθαίνω. Κανείς λάθος.
1: Όχι. Του Σπύρο Σπέρο που λένε και στα λατινικά, έτσι.
0: Όσο ζω μαθαίνω, πάντα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Εμείς τώρα αυτά τα λένε. Εγώ τώρα αυτά τα λέω όχι για να δείξω ότι είμαι κάτι, τίποτα δεν ήμουν και τότε και τώρα. Απλά τα λέω σαν ιστορία.
1: Εντάξει, αυτοί που σε ξέρουν γνωρίζουν, έτσι.
0: Ναι, ξέρω.
1: Να λέμε την αλήθεια. Λοιπόν, θέλω να βάλεις ένα τραγούδι του Αντώνη Ζησιού που λέει «Όρκο στο Θεό θα κάνω». Και όταν θα βάλεις το τραγούδι να μας πεις και δύο λόγια για το ποιος ήταν ο Αντώνης Ζησιός, ο οποίος τυχαίνει να ήταν, ρε παιδί μου, ήμασταν κοντοχωριανοί με τον άνθρωπο.
0: Ζησιός, πώς το είπες?
1: Αντώνης Ζησιός.
0: Ναι. Ναι.
1: «Όρκο στο Θεό θα κάνω».
0: «Όρκο στο Θεό». Να σε πω τη γνώμη μου.
1: Δεν το ξέρεις,
0: Όχι.
1: Γύρω στο 1967, 70 θα πω εγώ, όχι, ναι, εκεί κάπου. Ξεκίνησα από τη Θεσσαλονίκη, βλέπεις τώρα όπως είπες, όσο ζω μαθαίνω. Ξεκίνησα από τη Θεσσαλονίκη 4 ονόματα. Καράς, Τερζής, Αντώνης Ζησιός και Σταύρος Χουντιάδης. Με τον Σταύρο, επειδή είχαμε μια συνεργασία πριν 2 χρόνια, 3, έχουμε συζητήσει πολλά πράγματα. Ο Αντώνης ήταν αυτό που είπε και ο Τερζής. Δεν θέλω να γίνω μεγάλος, γιατί δεν θέλω να φύγω. Αυτολεξί. Αυτά μου είχε πει και ο Σταύρος, αυτά λέω και εγώ τώρα. Μας ακούν πολλοί φίλοι ακροατές. Ξέρεις τι γίνεται όμως, ο Τερζής επεκτάθηκε, μεγαλύτερο αστικό κέντρο Θεσσαλονίκη, μεγαλύτερες εργασιακές συνθήκες και ευκαιρίες. Επεκτάθηκε πως επεκτάθηκε, έτσι,
0: λοιπόν,
1: και ο άνθρωπος όπως ήταν.
0: Άκου να σε πω. Για σου πω τώρα και τον Καρά και τον Τερζή. Ο Καράς πώς έγινε γνωστός? Υπήρχε ένα τραγούδι που τέριαζε στο ηχόχρωμα του, φωνητικά μιλάω, στη φωνή του, του Διονυσίου. Εγώ το 1989-90 είχα δικό μου ραδιοφωνικό επαγγελματικό σταθμό, το Μουσικό Γαλαξία. Μ' ακούς?
1: Ναι, ξέρω. Ναι.
0: Λοιπόν, το λέω τώρα γιατί με πέραν οι ακροατές και μου λέγανε βάλε, όταν είχε πεθάνει ο Διονυσίου, είχε γίνει τόρος μεγάλος. Λέει βάλε το καινούργιο τραγούδι του Διονυσίου και τους έλεγα δεν είναι ο Διονυσίου, είναι ο Καράς. Και έτσι από αυτό το τραγούδι πάτησε ο Καράς. Ο Καράς ήταν στην εταιρεία Βάσιμα και ανέβηκε, πήγε εκεί.
1: Πάλε να σου πω την αλήθεια, το έχω ακούσει αυτό, δεν το πίστευα. Να σου μιλήσω ειλικρινά, το έχω ακούσει, δεν το πίστευα, αλλά τώρα μου το επιβεβαιώνεις κι εσύ.
0: Να σε πω κάτι. Από μένα, ό,τι λέω δημόσια είναι αληθινό. Ψέματα δεν μ' άρεσε να λέω. Και ειδικά στην ηλικία που είμαι.
1: Ναι.
0: Ό,τι σου λέω είναι τα αληθινό. Δηλαδή, μέχρι τώρα τα άκρυβα εγώ αυτά. Δεν τα έλεγα σε άλλους σταθμούς που ήμουν. Τα άκρυβα γιατί δεν ήθελα να νιώσουν και άσχημα. Δηλαδή, άμα τους λες τώρα με αυτές τις συνεργασίες μου, και καμιά φορά επειδή είμαι χαμηλών τόνων, σαν άνθρωπος, το θεωρούν και αδυναμία. Κατάλαβες?
1: Ναι.
0: Σε λέει τώρα τι έκανες αυτά και το πέ, είσαι τόσο χαμηλά. Ήμουνα πάντα. Έτσι είμαι, από τη φύση μου. Αυτά.
1: Τα ξέρω. Έτσι που λες, και με έχει πει ο Σταύρος, όταν επέλεξε, λέει, να μην κατεβεί, λέει, να μην συνεχίσει. Παρ' όλα αυτά, και ο Σταύρος είναι ταπεινός άνθρωπος, τον ξέρεις.
0: Ποιος Σταύρος? Ο
1: Φωτιάδης.
0: Α, ναι. Το κάνει χορό μαζί του.
1: Είναι ένας, ξέρω, με έχεις πει, ναι. Είναι ένας εξαίρετος άνθρωπος. Το γνωρίζεις, ξέρεις περί τίνος πρόκειται, περί τίνος μιλάμε. Είχε έρθει τώρα πέρυσι, ήταν στην Τρούμπα εδώ κάτω. Έκανε και κάποια live πάνω σε εμάς στην Κατερίνη Γη. Εντάξει, είναι. Πέρα από επαγγελματίας, να σου πω κάτι, είναι ένας άνθρωπος που είναι αληθινός. Είναι από τους λίγους ανθρώπους που μπήκανε μέσα στο μαγαζί και ήρθανε, έδωσαν το χέρι, καλησπέρα, τι κάνετε, και συστήθηκε. Συστήθηκε. Στους καλλιτέχνες σπανίζει αυτό.
0: Ναι.
1: Σπανίζει αυτό, έτσι. Και τον εκτιμώ πολύ, έχουμε μία επαφή, μία... Τέλος πάντων, εντάξει, όλα καλά. Θα βάλω αυτό του Αντώνη Ζησιού, «Όρκος στο Θεό θα κάνω».
0: Για να τον ακούσω
1: λίγο. Είχαν ξεκινήσει αυτό που σου λέω, είχαν ξεκινήσει 4. Συγχωρεύτηκε κιόλας πριν 2 χρόνια ο Αντώνης.
0: Αυτός είναι Κατερινιώτης?
1: Είναι από την Κατερίνη, από την Καρίτσα συγκεκριμένα. Μιλάμε τώρα φωνή, θα πας πλάκα. Σίγουρα τον έχεις ακούσει, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Καλά, τον, δεν θυμάμαι τώρα, δεν θυμάμαι. Ναι, ναι. Θα τον ακούσω.
1: Να μην πολυλογούμε, Παύλε, θα τα πούμε.
0: Okay.
1: Έτσι αυτό ήθελα, να είσαι καλά.
0: Να, γεια
1: σου. Καλή ακρόαση σε όλους τους ακροατές.
0: Γεια, γεια. Α, με λέει ο ένας ακροατής, ο 521, θα σε πω το εξής. Αυτό δεν σας το πω, παιδιά, ποτέ. Στις εταιρείες, επειδή ήμουν από πολύ μικρό παιδάκι, υπήρχαν καλλιτέχνες που πουλούσαν χωράφια για να βγάλουν τα λεφτά του δίσκου. Λοιπόν, δεν μιλάω για το συγκεκριμένο, δεν μιλάω για τον Ζήσιο αυτόν, αλλά υπήρχαν καλλιτέχνες που δεν αξίζανε, δεν μιλάω για τον Ζήσιο, έτσι, παραμένω, που δίνανε χρήματα, πουλούσανε χωράφια, οτιδήποτε, για να γίνουν τραγουδιστές. Ε, παιδιά, σταθερό τηλέφωνο λέμε, κινητό λέμε, ναι. Ναι. Ναι. Παιδιά, θα παίρνετε μόνο στο κινητό. Το κινητό είναι 69 6971 785 521. Ναι. Έλα. Έλα. Γιατί δεν παίρνεις το κινητό, ρε. Ναι, τώρα δεν θα σε μπορώ. Δεν σε ακούνε ο κόσμος όμως. Ναι, για πες την αφιέρωση. Ναι, ναι. Κάτσε να σε πάρω εγώ τηλέφωνο να το τα πεις αυτά στον αέρα. Ναι, πάλι. Λοιπόν, ό,τι λέμε, ξέρω ότι λέγονται πολλά μεγάλα ψέματα. Αλλά εγώ εδώ πέρα που όσο καιρό με ακούτε, ψέματα από μένα δεν ακούστε. Ξέρετε από ψέματα. Όταν κάποιος πεθαίνει, τον πω μια χαρά είσαι. Εκεί, τα κατά συνθήκη ψεύδι. Εγώ ψέματα δεν πω. Ούτε τα λέω αυτά για να δείξω ότι είμαι κάποιος. Τίποτα δεν ήμουν. Και τότε και τώρα. Απλά τα λέμε σαν ιστορία, ας πούμε. Και καμιά φορά, επειδή είμαι πολύ χαμηλών τόνων, γιατί είχα ανθρώπους που πάντα μου καθοδηγούσαν, και να ξέρετε ένα πράγμα, άνθρωποι που έχουν καβαλήσει το γαλάμι, διαμαγείας εξαφανιστήκανε. Άνθρωποι που καβαλήσαν το γαλάμι, διαμαγείας εξαφανιστήκανε. Είτε τραγουδιστές είναι, είτε οποιαδήποτε επαγγελματά. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, κάτσε να πάρουμε το σάκι. Λοιπόν, τι θα έλεγα, ας πούμε, Έλα Σάκη, για πες στον αέρα.
2: Λοιπόν, μ' ακούς?
0: Ας ακούω, ναι.
2: Λοιπόν, ήθελα λίγο το τραγούδι, αν υπάρχει, να ανεβούμε λίγο ψυχολογικά τώρα, να ανεβεί λίγο και η ψυχολογία πιο πολύ.
0: Ναι.
2: Για να ανεβάσουμε και τον κόσμο λίγο, να διασκεδάσει λίγο. Mm. Αν υπάρχει το μαύρα μάτια στο ποτήρι, γαλανά στο παρασύρι.
0: Της αυτής.
2: Αν υπάρχει αυτό το τραγούδι, το δημοτικό, αν το έχεις να το βάλεις, να είναι...
0: Ναι. Και, χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο, χαμήλωσε.
2: Το Τάσο, που πιστεύω να κατάλαβα τώρα λίγο πολύ ποιος είναι αυτό το παιδί που πήρε πριν τηλέφωνο.
0: Ο Τάσος.
2: Να είναι καλά, να είναι γερός, να είναι καλά οι δικοί του όλοι. Να μην αγχώνεται και γενικά όλος ο κόσμος να μην αγχώνεται, είπαμε. Η ζωή είναι ωραία, περνάμε ωραία, διασκεδάζουμε ωραία, ακούμε τραγούδια, ακούμε Ράδιο Μάνος, ακούμε Παύλο Βασιλείου. Και μέχρι την ώρα βέβαια που κλείνει, που τελειώνει η εκπομπή, εγώ κάθομαι και τον ακούω τον Παύλο Βασιλείου μέχρι τις 12, μία, ξέρω εγώ τι ώρα.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
2: Δεν με πειράζει η νύχτα. Έτσι κι αλλιώς συνηθισμένοι είμαστε στη νύχτα, μέσα στη νύχτα περπατάμε μερικές φορές. Να είμαστε καλά, Και τι να πω, καλή διασκέδαση. Και αν υπάρχει το τραγούδι, είναι το καλύτερο που θα ανεβάσει την ψυχολογία όλου του κόσμου.
0: Okay.
2: Για όλου του Βορών που ακούει την εκπομπή σου, Παύλε.
0: Ευχαριστώ.
2: Και για όλα τα περίχωρα και όλη την Κατερίνη που ακούει, για όλη την Κατερίνη.
0: Ναι, ευχαριστώ.
2: Και γενικά για όλα τα περίχωρα και ευχαριστώ. Για του Βορών εκεί.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
2: Καλό βράδυ.
0: Γεια σου, Σάκη, ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ. Σάκη, εξαιρετικό παιδί. Αγωνιστή στη ζωή. Λοιπόν, για τον 3-18, εσύ τα είπαμε αυτά. Δεν λέμε τα ίδια πράγματα. Τα λέμε σαν ιστορία τώρα. Το ξέρω, καμιά φορά με έχουν πει πολλοί. Μου λέει είσαι πολύ χαμηλών τόνων και ξέρω εγώ κτλ. Και του λέω δεν χρειάζεται, έτσι είμαι. Αυτό είμαι. Το Σάκη, καμιά φορά το συναντάω, το φίλο μου το Σάκη το συναντάω, γιατί εγώ πάω από τα. Από τα τρένα σχεδόν το σταθμό με τα πόδια πήγαινα μέχρι το Σβορώνο με τα πόδια. Μ' αρέσει πάρα πολύ να περπατάω. Όχι τώρα, χρόνια. Τώρα σταμάτησα να περπατάω, να σου πω την αλήθεια. Σταμάτησα να περπατάω. Επειδή κάπνιζα τσιγάρα, σου λέει. Την πακέτο το άκοψα ξαφνικά και όταν κόβεις τα τσιγάρα μετά παχύνεις. Και για να χάσω τα κιλά περπατούσα πάρα πολύ. Και τα έφερα. Λοιπόν, πάντα περπατούσα, πάντα. Από μωρό παιδί. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγωδία. Τάσο, έλεγε να το ακούσω να σου πω.

0: Ο 418 με ρωτάει για το δημοτικά, αν μου αρέσουν τα δημοτικά. Τα δημοτικά τραγούδια, α πούμε, αλήθεια δεν τρελαίνουν τόσο πολύ. Για να σου είμαι έτσι ειλικρινής, όχι, το Πάσχα, την Ανάσταση, κάτι τέτοια να βάζω δημοτικά, ναι. Και βάζω. Ξέρω εγώ αυτά τι. Την Ανάσταση, το Πάσχα, ξέρω εγώ, Πρωτομαγιά, τέτοια τραγούδια, ναι, δεν μου αρέσουν να βάζω. Αλλά σε καθημερινή βάζω. Ναι, ναι. Τέλος πάντων. Με τον Βασίλη και με τον Βασίλη Καρά έχω κάνει πολλούς χορούς. Ο Βασίλης ήταν στην Βάση Παπ. Ο Βασίλης και Κατερίνα Παπαδοπούλου. Έτσι, Βάση Παπ. Ακόμα και τώρα υπάρχει. Από αν ήταν, έχει στην Εγνατία, είναι δισκάδικο. Σαν τώρα δεν ξέρω. Προφανώς. Και είχαν και μια εταιρεία που λεγόταν Βάση Παπ. Είναι γεγονός ότι πολλοί καλλιτέχνες που δεν αξίζανε φωνητικά ή και να αξίζανε φωνητικά, η εταιρεία τους έπαιρνε χρήματα. Η δισκογραφική εταιρεία αυτή που πρωτοεμφανιζόμενη τους έπαιρνε χρήματα για τα έξοδα του δίσκου. Δηλαδή ένας άγνωστος τραγουδιστής πρωτοεμφανιζόμενος, η εταιρεία, εγώ ξέρω από τις δικές μας εδώ πέρα, έτσι, τους παίρνουν χρήματα. Άλλος πουλούσε τα χωράφια, άλλος πουλούσε, ξέρω εγώ, κτλ. Κτλ. Έτσι έκαναν δίσκους. Κατάλαβες. Εάν όμως πήγαινες καλά, μετά άλλαζε το σύστημα. Και αυτοί όλοι οι τραγουδιστές, οι μεγάλοι αυτοί που τους ακούτε τώρα και τους, και αυτοί έτσι ξεκίνησαν. Ο Καράς ξεκίνησε από την εταιρεία Βάση Παπ. Καράς. Και ήταν παντρεμένος με τη Χριστίνα και είναι ένα γεγονός που έγινε εδώ. Στην Κατερίνη τον Βασίλη τον, που του φύγει από τη ζωή, τα είπαμε λιγάκι. Κάναμε πάρα πολλούς χορούς. Τα μαγαζιά, ναι, μεγάλα μαγαζιά ήταν. Φαντάζεσαι μαγαζιά 100 και 200 άτομα. 1000 άτομα μιλάμε. Το κοσμοδρόμιο, ήταν και στο αεροδρόμιο, ήταν πάνω από 1000 άτομα. Θεσσαλονικιά, Νεράιδα, αυτά είναι μαγαζάρες, τα μεγάλα μαγαζιά. Έλα κυρία Χαρά. Πού είσαι? Κυρία Χαρά.
1: Ναι.
0: Χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο.
1: Να σου πω κι εγώ μια καλησπέρα.
0: Καλά έκανες.
1: Την εβδομάδα.
0: Επίσης.
1: Με ακούς?
0: Σ' ακούω.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα και σε αγαπώ πολύ.
1: Είμαι στο σπίτι μου.
0: Πού είσαι? Ναι, σ' ακούω, για πες.
1: Εντάξει, λοιπόν, στα τραγούδια που θα βάλεις στις επιλογές σου, θα βάλεις και τον Άγγελο, λοιπόν, που λέει ένα τραγούδι.
0: Α, ναι, σ' είδα και λοιπόν, ναι, ναι, ναι, μ' αρέσει αυτό.
1: Εντάξει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Α, δεις, ευχαριστώ πολύ, Παύλο μου.
0: Γεια σου. Και εγώ ευχαριστώ για όλα. Σε ευχαριστώ.
1: Τα φιλάκια μου στη Μαρίνα.
0: Και σε ευχαριστώ για όλα. Ευχαριστώ για όλα.
1: Γεια.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ κυρία Χαρά για όλα. Και εγώ σε ευχαριστώ κυρία Χαρά για όλα. Να σε πάτε γερή. Πάμε. Λοιπόν, με τον Διονυσίου. Κάνω το χορό με το Στράτο Διονυσίου στην Εράιδα. Φανταστείτε μαγαζιά όμως, χωρητικότητας πάνω από 1500 άτομα. Τίγκα. Με τον Άγγελο, με τον Στράτο Διονυσίου και μετά πρωτοεμφανίστηκε ο Άγγελος Διονυσίου, ο γιος του. Και μου λέει, ρε εσύ, μου λέει, πάρε και το γιο μου να τον διαφημίσεις και να τον κάνεις. τον Άγγελο Διονυσίου. Φωνάρα μιλάμε με τον Άγγελο Διονυσίου και πω και όμορφος τύπος. Έλα.
1: Ναι.
0: Έλα. Χαμήλωσε ραδιόφωνο.
1: Εντάξει. Στην κυρία Χαρά την αγάπη μου.
0: Ναι. Όλα εντάξει.
1: Όλα εντάξει και μια άλλη φορά θα σου πω αληθινή ιστορία.
0: Γιατί εμείς αυτά που λέμε τι είναι ψευδικά.
1: Όχι, μια αληθινή ιστορία που έχει να κάνει παιδάκι εγώ και με το που άκουσα συνέντευξη με τον Μαργαρίτη.
0: Τι άκουσες δηλαδή?
1: Άκου, παίζαμε με την αδελφή μου ένα οικόπεδο άδειο με χορταράκια και μαζεύαμε λουλουδάκια, αυτά τα κίτρινα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στο σύρμα, θα πω και στα γρήγορα, στο σύρμα είχε στην άκρη σύρμα. Εκεί ακριβώς κάτω είχε ένα πακέτο, αυτά τα πλακέτα καρέλια.
0: Ναι.
1: Τα τσιγάρα. Άδειο και είχε μέσα λίγα χαρτονομίσματα και κέρματα και από πάνω είχε το καπάκι από τα τσιγάρα και μια πέτρα. Το βρίσκουμε εμείς αυτό, λέμε ποιος το έβαλε αυτό μέσα στο χωράφι, στα χώματα. Εκεί κοντά ήταν και η αστυνομία. Το παίρνουμε και το πάμε. Πριν λίγα χρόνια, 2 χρόνια, έχει 3, η εκπομπή αυτή υπάρχει, έδινε συνέντευξη ο Μαργαρίτης και το ρωτάγανε διάφορα. Και έλεγε ότι κοιμόταν και στα παγκάκια και δεν είχε και ένα μεροκάμα το έκανε, αλλά έπαιζε χαρτιά.
0: Ναι.
1: Και έκρυβαν τα λεφτά σε χωράφια, είπε, για να έχουν την άλλη μέρα να πάνε να παίξουνε.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι αληθινό, ε!
0: Τι, ο τζόγος, τι, αφού χασίσει είναι ο τζόγος, τι νομίζεις είναι. Ναρκωτικό είναι.
1: Ποιο?
0: Ο τζόγος, είναι ένα είδος ναρκωτικό.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν,
0: όπως και το διαδίκτυο.
1: Με το που ακούω τη συνέντευξη, θυμήθηκα εκείνο. Και λέω, δεν είμαστε καλά.
0: Τι είχες βρει, τι είχατε βρει με την αδερφή σου?
1: Είχαμε βρει. Είχε χαρτονομίσματα και κάτω είχε τα κέρματα και από πάνω το καπάκι από τα τσιγάρα με μια πέτρα.
0: Πολλά λεφτά?
1: Όχι, λίγα ήταν, αλλά επειδή ήταν εκεί δύο στενά η αστυνομία, τα πήγαμε εκεί.
0: Μάλιστα. Κοίταξε.
1: Και τα ακούω στην τηλεόραση που είπε τα κρύβαμε σε χωράφια.
0: Άκουνε.
1: Στις ζυφιές.
0: Άκου να σε πω κι εγώ κάτι, μια που είπες για τον Μαργαρίτη. Πριν από πολλά χρόνια τα ραδιόφωνα είχαν τρομερή μεγάλη αξία.
1: Ναι.
0: Πολύ μεγάλη αξία. Και όχι όλα, κάποιοι σταθμοί που είχαν ακροματικότητα, παλιά σου μιλάω, για παλιά τώρα σου μιλάω, δεκαετία 80. Εγώ είχα την τύχη, την ατυχία, δες, να είμαι πολύ γνωστός την εποχή εκείνη. Πιτσιρίκος. Για κάποιο λόγο ήμουν γνωστός τότε. Λοιπόν, και τότε τα ραδιόφωνα είχαν μεγάλη αξία. Εμείς τότε, επειδή είχαμε μεγάλη ισχύ, ξοδεύαμε πολύ ρεύμα και κάναμε από το πρωί μέχρι το βράδυ εκπομπές, ερασιτεχνικά στα μεσαία. Παράδειγμα, τώρα σου αναφέρω 1978, 98.000 ρεύμα, χιλιάδες δραχμές, τότε. Λοιπόν, και πιέζαμε και στα μεσαία αυτό, το κάναμε και στα FM, όταν βγαίνανε παιδιά της Καλαμαριάς και όσα σου δώσω εγώ, να πάρουμε τραγουδιστές με ονόματα μεγάλα για να γεμίσουμε το μαγαζί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα μιλάμε για τη δεκαετία του 80, έτσι. Και κάποια στιγμή με προτείνανε να πάρω την Άντζελα Δημητρίου. Και λέω, την Άντζελα Δημητρίου δεν τη θέλω. Ήταν άγνωστη. Εμείς θέλαμε κάποιον γνωστό τότε, τότε.
1: Ναι.
0: Μου λέει το Μαργαρίτη. Λοιπόν, λέω θα τον ακούσω, δεν τον ήξερα. Να δεις τη δύναμη είχαν τότε οι σταθμοί.
1: Mm-hmm.
0: Πήγα και δύναμη. Αυτοί που είχαν ακρομα...
1: Οι σταθμοί ανεβάζαν και κατεβάζαν.
0: Τότε, πρόσεξε, όχι όλοι οι σταθμοί, αυτοί που είχαν ακροματικότητα μιλάμε.
1: Ναι.
0: Για κάποιο λόγο, ναι. Αυτοί που είχαν δύναμη στην ακροματικότητα, που του άκουγε πολύ ο κόσμο. Και εγώ ήμουν από του τυχερού τότε. Και πήγα στην Νεράιδα, ήταν Νεράιδα, που είχαν πρεμιέρα ο Μαργαρίτης.
1: Ναι.
0: Και δεν μ' άρεσε. Και λέω, δεν το θέλω το Μαργαρίτη.
1: Ναι.
0: Γιατί ήταν πρωτοεμφανιζόμενος, ήταν και δεν μ' άρεσε, είχε γράψει για η φωνή του τότε.
1: Ναι.
0: Και δεν τον ήθελα, τον πήρα μαζί μου. Δεν τον ήθελα.
1: Μπορεί να ήταν και αλλού, αλλά ήταν μεγάλη παρέα από ό,τι έλεγε η συνέντευξη, που πέρανε χαρτιά. Και τα...
0: Εγώ σου είπα άλλα, εσύ μου λες. Εγώ σου λέω άλλα, εσύ μου λες άλλα.
1: Όχι, το άκουσα και αυτό που είπε.
0: Λοιπόν, θέλω να σε πω ότι όχι όλοι οι σταθμοί. Αυτοί οι σταθμοί που κάνανε, που ήταν, λειτουργούσαν σαν, και σαν επαγγελματικά.
1: Ναι.
0: Ο πρώτος που όταν εγώ μπήκα στο, στο ραδιόφωνο, όχι, όταν μπήκα επαγγελματικά, οι σταθμοί ήταν άλλαν τάλλον. Παίζανε ξένα, ελληνικά, τραγούδια και δύο διαφημίσεις, τραγούδια και τρεις διαφημίσεις. Αυτός που καθιέρωσε το μισάωρο των διαφημίσεων ήμουν εγώ.
1: Ναι.
0: Αυτός που καθιέρωσε τις, που, τις, το κινητό για μηνύματα ήμουν εγώ.
1: Ναι.
0: Αυτός που, αυτοί που καθιέρωσαν τις ζώνες του ραδιοφώνου ήταν το 1979 τα παιδιά της Καλαμαριάς. Επειδή είμαστε 4 άτομα, κάναμε τις ζώνες. Κάναμε πολλά πράγματα που ο κόσμος δεν τα ξέρει αυτά.
1: Ναι.
0: Δεν τα ξέρει, δεν τα γνωρίζει.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Και υπάρχουν πάρα πολύ καλοί εκφωνητές. Πάρα πολύ καλοί. Και με επίπεδο και με δάπεδο. Αλλά αυτοί που ξεχωρίζουν στην Ελλάδα, για κάποιο λόγο, για οποιοδήποτε, είναι 2-3.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν πολύ καλοί συνάδελφοί μου, με επίπεδο, με δάπεδο, με εκφωνήσεις, με. Και όμως για κάποιο λόγο αυτοί που ξεχωρίζουν είναι 2-3 στην Ελλάδα.
1: Εγώ ξεχωρίζω, εκτός κάποιας, και το Βασίλη το...
0: Ναι, ο Βασίλης, ναι.
1: Ναι.
0: Ναι. Ναι.
1: Και αυτός καλός, πολύ καλός.
0: Ναι. Ο Βασίλης είναι πάρα πολύ καλός. Κοίταξε, αυτό θέλει και να το αγαπάς και να αγαπάς τους ανθρώπους, να μην είσαι υπερόπτης. Όσοι την είδανε, είτε είναι επαγγελματίες, είτε τραγουδιστές, είτε οτιδήποτε και αν ήταν, και την είδαν και καλά, δίδαν μεγάλη και τρανή, διαμαγείας ξεφανιστήκανε τελείως.
1: Αυτό ισχύει για όλους.
0: Για όλους. Για τους πάντες.
1: Μπράβο.
0: Όπως μία έψαχνε, ήταν μια κοπέλα στην γειτονιά μας, ήταν πολύ όμορφη, πάρα πολύ όμορφη. Έψαχνε να βρει γιατρό να παντρευτεί. Ο ένας της ξύνης, ο άλλος της μύριζε και τελικά έμεινε εκεί που ήταν. Ούτε παντρεύτηκε.
1: Μάλιστα. Αυτό ισχύει για όλους τους ανθρώπους. Δεν θα σηκώνεις πολύ το...
0: Δεν χρειάζεται.
1: Όχι.
0: Δεν χρειάζεται. Εγώ... Έγινε. Δεν χρειάζεται. Εγώ ήμουν πάντα και πάντα είμαι χαμηλό. Και αν τα λέω αυτά τα πράγματα, τα λέω τώρα περάσαν τα χρόνια.
1: Εκεί καιρός ήταν να τα πεις.
0: Δεν τα έλεγα. Γιατί αν τα έλεγα θα δημιουργούσα... Ξαμά τα έλεγα εγώ. Θα δημιουργούσα έχθρες μεταξύ συναδέλφων.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Εγώ δεν το έχω, δεν ζήλευα ποτέ κανένα συναδέλφο μου.
1: Ναι.
0: Αντιθέτως τον διαφημίζα, όπως διαφημίζω και τον Βασίλη, όπως διαφημίζω και πάρα πολλούς. Δεν ζήλευα, δεν ζηλεύω. Ναι. Γιατί κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και μοναδικός.
1: Ναι.
0: Δεν ζηλεύω. Και καμιά φορά όταν είσαι πολύ χαμηλών τόνων, άλλο το εκλαμβάνει σαν αδυναμία. Όχι, δεν είναι έτσι.
1: Μπράβο. Τώρα είπε.
0: Ναι.
1: Σωστή κουβέντα.
0: Ναι, εγώ επειδή ήμουν χαμηλών τόνων, θα μπορούσα να το. Κατάλαβε.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται. Ό,τι και όπου και να φτάσει ψηλά, πάντα πρέπει να είσαι χαμηλών τόνων.
1: Ναι.
0: Πάντα. Πάντα. Νόμος. Να είσαι καλά, γεια σου.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, γεια σου. Και όταν τα λέμε αυτά τα πράγματα και τα λέμε καμιά φορά, δεν σημαίνει ότι είμαστε κάποιοι. Τίποτα δεν είμαστε. Όταν λέμε τίποτα, τίποτα. Το εννοούμε κιόλας. Το απόλυτο μηδέν. Δεν το παίζω με τριόφρον ή χαμηλών τόνων. Αυτή είναι η αλήθεια. Τίποτα δεν είμαστε. Σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε. Λοιπόν, και όταν... Δεν κοιμήθηκες εσύ. Δεν κοιμήθηκες?
2: Όχι, ακούω, έφυγα. Καλά ξηγέσαι.
0: Βάλε τα κιλά καρσί.
2: Έλα τα αγούδι του Σαουδάκη Φωτιάδη.
0: Καλά.
2: Αφιερωμένο για τον Αφημείο.
0: Οκ, okay, τον Τάσο. Κατερινιώτης.
2: Τον Τάσο και είναι πολύ ωραίος μπάγκας.
0: Ωραίος
2: είναι.
0: Πρόεδρος.
2: Για όλους, για όλο το ακροατήριο σου.
0: Άγινε τσάι.
2: Καλό βράδυ να έχεις.
0: Να σε χαλά, να σε χαλά.
2: Και για την κυρία Χαρά, με την ξεχάσμα και για την έψη Γερμανία.
0: Η κυρία Χαρά ραβωνιάζεται έναν Γάλλο σκηνοθέτη. Ναι, ναι, μια χαρά. Μια χαρά, μας εκατόν. Λοιπόν, άκου να σε πω τώρα για το φίλο το Νίκο. Εγώ ήμουν ένας τύπος που αγαπούσε το ραδιόφωνο, από πιτσιρίκια. Αγαπούσα τη μουσική, αγαπούσα το πιτσιρίκια. Δεν με νοιάζει, δεν είχα ούτε ζήλευα, ούτε τίποτα, τίποτα. Ας έγινε κι άλλος το πιο ωραίο αυτοκίνητο και την πιο ωραία γυναίκα. Εγώ πάντα είχα έτσι μεγάλη αγάπη στη μουσική, στα τραγούδια, στις εκπομπές κτλ. Εγώ δεν έκανα ποτέ ραδιόφωνο για κοπέλες. Ποτέ, καμιά φορά. Αφού θυμάμαι όταν κάναμε τους χορούς και ήταν οι γονείς μου, γιατί οι γονείς μου ήταν μαζί μου πάντα, ερχόντουσα καμιά φορά και με βγάζανε φωτογραφία μικρό αυτό, πριν από 200 χρόνια όταν ήμουν νέος κι εγώ. Πριν από 200 χρόνια είπα, όταν ήμουν νέος. Και με βγάζανε φωτογραφία και με έλεγε η μάνα μου, τι φοβάσαι, φοβόμουν. Τις φοβόμουν, γιατί ήμουν μικρός και η επιτυχία τότε σε πάθαινε φοβία, ας πούμε. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Κατέβαινα από τον Άγιο Παντελήμων Καλαμαριάς μέχρι κάτω στην παραλιακό δρόμο της Νέας Κρίνης και τότε λέγανε «Να, ο Παύλος, ο Σουηδός» και τα λοιπά. Πώς έβγαινε τότε με τα παιδιά της Καλαμαριάς και τα λοιπά. Λοιπόν, μας συμμετωματούσαν στον δρόμο. Τέτοια μεγάλη ήταν η γίνα. Όπως και με το Μουσικό Γαλαξία. Να κάνεις εκπομπή και έξω να είναι 1000 άτομα και. 1000 άτομα, να κλείνει το δρόμος. Δεν ήξερα να γίνει αυτό. Να κάνεις τουρνέ, να πας Κουφάλια, Γιαννιτσά, Βέρεια, Νάουσα, Έδεσα, Κιλκής, Λαγκαδά, Κατερίνη και να γίνεται τίγκα, χωρίς καλλιτέχνες. Τίποτα. Αυτό δεν έχω ξαναγίνει. Και το βασικό ήταν ότι δεν υπήρχε ένας εσωτερικός κανονισμός στους σταθμούς που έκανα εκπομπή εγώ, που ήταν δική μου. Τους απαγόρευα ρητά και κατηγορηματικά να έχουν οποιαδήποτε τηλεφωνική έτσι, επαφή με ακροάτρες. Δηλαδή δεν μπορεί τώρα άλλος να ήταν 40 χρονών και να κοιτούσε να χτυπούσε 15 χρονών κοριτσάκι. Το απαγορευόταν. Τέλος. Και επειδή στο Μουσικό Γαλαξία ήταν πολύ μικρές ηλικίες, 15, 17, 18, 20, 22 χρονών, απαγορευόταν. Γι' αυτό ήταν δικός μου όμως. Που κι εγώ ήμουν νέος, έτσι ήμουν πιτσιρίκος. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ και το αφιερώνω στην κυρία Χαρά. Με τον Άγγελο Διονυσίου που έκανα δύο χορούς.

Ήταν εξαιρετικός και σαν άνθρωπος ο Άγγελος Διονυσίου, εξαιρετικός και όμορφος ο Διονυσίου, ο Άγγελος. Λοιπόν, έναν άλλο τραγουδιστή που συνεργάστηκα είναι ο Λιδάκης, πρωτοεμφανιζόμενος, είχε βγάλει ένα δίσκο στην Μήνος, στην εταιρεία Μήνος, και είχε βγάλει το «Κουράστηκα να υποκρίνουμε». Αυτό ήταν νομίζω το πρώτο τραγούδι. Και με τον Λιδάκη το συγχωρεμένο είχαμε κάνει χορό στο... στις αναμνήσεις. Αναμνήσεις είναι στο Καραμπουρνάκι με τον Λιδάκη και με άλλους καλλιτέχνες. Ο Λιακόπουλος, ο Τερζής, ο Καράς και ο Λιδάκης. Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

Ο φίλος με ρώτησε. Τα έχω πει. Δεν θέλω να ξαναπώ τα ίδια πράγματα. Το διαδίκτυο σε οδηγεί σε λαθασμένα μονοπάτια και σκοτεινά. Και αποκτάς υπαρξιακά και ψυχολογικά προβλήματα. Όταν κάθεσαι πολλές ώρες, αφιερώνεις πολλές ώρες στο διαδίκτυο, όταν δεν βγαίνεις έξω. Φυσικό επόμενο είναι. Κονικούς φίλους, κονικές σχέσεις. Τέλος πάντων, λοιπόν. Με έναν άλλο τραγουδιστή που συνεργάστηκα επίσης, κάναμε ένα χορό μαζί, στο Κορτσόπον είχα κάνει, στον Εύος μου ήταν αυτό. Ένα λαϊκό, ποντιακό, δημοτικό, ας πούμε. Είχα τότε, ήταν ο Καράς, ο Τερζής, ο Κουντολάζος, Φλωρινιώτης, αδερφάς Γαρμπία. Και με Τζένι Βάνου έχω κάνει χορό. Θα γράψω ένα βιβλίο κάποια στιγμή, αν προλάβω. Τζένι Βάνου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Κοντολάζο που είχα κάνει. Ο Κοντολάζο δεν έρχονταν στους χορούς. Και το φοβόμουν, γιατί βγαίναμε και έλεγα ότι θα έρθει. Φοβόμουν ότι δεν θα έρθει. Ο Κοντολάζος τελικά ήρθε. Είχα ένα φίλο ο οποίος τον έπεισε να έρθει. Κοντολάζος, ήταν και όνομα τότε. Τέλος πάντων. Τελειώνουμε, παιδιά. Τελευταία τραγούδια.

Λοιπόν, τελευταίο τραγούδι, παιδιά. Καλή εβδομάδα. Κλείνουμε. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Άγγελος Διονυσίου, που έχω κάνει δύο χορούς μαζί του.

Λοιπόν, ακούσουμε ακόμα ένα τραγουδάκι και θα κλείσουμε. Αυτό που λες 422 είναι ιντερνετικό. Μουσικός της Γαλαξίας υπάρχει. Μουσικός της Γαλαξίας της Θεσσαλονίκης θα γράψει για να το βρεις. Άμα γράψεις Μουσικός της Γαλαξίας Θεσσαλονίκης θα το βρεις. Βάζω και δικά μου τραγούδια πέρα. Εκπομπές κάνω στο Μάνος εδώ. Αλλά κάποιες επιλογές τις κάνω και στο Μουσικό Γαλαξία. Τραγουδάρες. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και μια τραγουδίστρια που κάνει ένα χώρο μαζί της. Στανίση.

Λοιπόν, κλείνουμε. Κλείνουμε. Πες. Λοιπόν, παιδιά, κλείνουμε. Λοιπόν, θα βάλουμε ένα-δύο τραγούδια ξένα και κλείσαμε. Λοιπόν. Λοιπόν. Λοιπόν, παιδιά, ο φίλος μου ρωτάει, είπα, το 100 φορές το έχω πει, αυτό το βρείτε μέσα στο ιντερνετικό ραδιόφωνο αυτό, Μουσικός Γαλαξίας. Το κάνουν παλιέρες τέχνες εκπομπή εκεί. Βασίλης ο Τίφανης, ο Ζάνιο, ο Ζάνιλο, ο Τίφανης, ο Μαντρέικ, ο Βασίλης, ο Τζένερον, ο Σάντου, κάνουν πολύ κάνουν. Έσφα, πολύ, πολύ. Ναι, εκβάζω και εγώ επιλογές, βάζω το βράδυ επιλογές. Αλλά δεν κάνω, δεν μιλάω μουσική. Τέλος πάντων, εδώ. Θα τα πούμε αύριο, αύριο, έτσι. Αύριο, στις 8 η ώρα. Πρώτα Θεός και πάνω από

Την εκπομπή την οποία ακούσατε σας την πρόσφεραν το Supermarket Astro στην έφεσο του Κώστα του Δήμογλου. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής εκπομπής είναι το Fast Food Pulse, Μεγάλου Αλεξάνδρου 86, Delivery 23510-39911. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής, η μπουτίκ με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα, Dress Code, Παναγίτη Σαλδάρη 4. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής, η νούμερο 1 ζωοτροφές, My Max Pet Shop, Λάμπος 99. Ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμπνε Σονίδη 11. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμπνε Σονίδη 60, στην περιοχή του Σαφλού. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο Παλιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνη Σαλονίκης, δίπλα στο Λίτ. Γερμανική κουζίνα και ελληνική, 11 το πρωί με 5 το απόγευμα, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Σαπλαχίδης, Β' Πάραδος Ειρήνης 2. Το πιο σύγχρονο τυπογραφείο. Σεραϊκό, μέγας χορηγός και υποστηρικτής.

Λοιπόν, αυτά. Μερικά ξένα τραγουδάκια και κλείσαμε. Παιδιά, σας χαιρετώ από τώρα. Όπω αυτό, παλιά εποχή. 78-79 αυτό. Στο μικρόφωνο ήταν ο Παύλος ο Βασιλείου. Για τους παλιότερους, Παύλος ο Ιδός, τα παιδιά της Καλαμαριάς, το 79 στα μεσαία, 4-8-13, 3.000 ανωτική τάση, παιδιά της Καλαμαριάς ο Θρύλος, των μεσαίων. 8 μήνες μετά αεραστεχνικά, στα FM. 8 μήνες το 1988 στην ΕΡΤ, συμβασιούχος, 8 μήνες σύμβαση, ιδιοκτήτης του Διάβλου 1, μετά μπήκε μέτοχος ασφαλιστική εταιρεία Interlife. Και τέλος, μουσικός γαλαξίας, 158 κάποτε, Θεσσαλονίκης, συνδιοκτήτης. Εκπομπές μετά τα πουλήσαμε. Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κατερίνη. Από μένα τον Παύλο Βασιλείου, καληνύχτα. Γεια σου Λάρη. Γεια σου κυρία Γαρά. Γεια σου Τάσο. Γεια σου Άγγε.

room. He's taking over again.

0: και στα χέρια σου απάνω γέρνω σαν λιγαριά.
1: Οι επιτυχίες της ελληνικής μουσικής είναι εδώ. Ράδιο Μάνος.